103,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6 και 107. Dance me to the
1: end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα από το στούντιο του κόσμου. Είναι 5 λεπτά μετά τις 6, είναι Παρασκευή και under pressure για το ξεκίνημα, αλλά όση πίεση και να νιώθουμε, να νιώθετε, είναι Παρασκευή. Σίγουρα αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, και γιατί να μην είναι έτσι κιόλας. Εδώ θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τα λέω άλλη μια φορά έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έχουμε το Viber για την επικοινωνία μας, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Πάμε, καλημέρα.

και το Σαββατοκύριακο, αλλά και για σήμερα. Σήμερα προβλέπονται κάποιες βροχές και καταιγίδες, κυρίως όμως Εύβοια, Κρήτη, Πυρωτικά. Εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασίες σήμερα: Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη θα φτάσει μέχρι 36 βαθμούς, το ίδιο και στην Ήπειρο, το ίδιο και στη Θεσσαλία, το ίδιο και στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Στα Επτάνησα είναι μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα: Νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι, το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική δεν θα έχουμε βροχές, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, ενδεχομένως κάποιες βροχές στα δυτικά και τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 26, όμως αύριο δείχνει βροχές και καταιγίδες στην Αττική, η θερμοκρασία αύριο μέχρι 36 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα τα πράγματα θα είναι λίγο πιο ήρεμα, δεν θα έχουμε βροχές, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, θα φτάσει στους η μέγιστη την Κυριακή ας πούμε και τη Δευτέρα στους 34 βαθμούς. Σήμερα ποιος γιορτάζει? Σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Ανατόλιος, η Ανατολία, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ακίνθη. Χρόνια πολλά και από εμάς, σε εσάς που γιορτάζετε. Ανατολή του ηλίου έγινε 5 λεπτά μετά τις 6. Έχει αρχίσει βέβαια και μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Ακόμα δεν είναι πολύ αισθητό αυτό το γεγονός, αλλά σύντομα θα είναι. Δύση του ηλίου.

Πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας, τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 3 Ιουλίου. Σαν σήμερα λοιπόν, 1883 γεννιέται στην Πράγα της Τσεχίας ένας από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες του 20ου αιώνα, ο Φραντς Κάφκα. Έχουν και ένα ωραιότατο μουσείο εκεί στην Πράγα. Διαβάζουμε ότι έζησε μόνο 41 χρόνια, τα δε 8 τελευταία σε σανατόριο, και εύθραυστος και ανασφαλής όρκησε τον πιστό του φίλο Μαξ Μπρόντ να κάψει όλα τα κείμενά του μετά το θάνατό του. Ο φίλος του όμως, ευτυχώς για τον υπόλοιπο κόσμο, αθέτησε τον όρκο του και μετά το θάνατο του Κάφκα έκδωσε τα χειρόγραφά του. Σαν σήμερα το 1905 στη Γαλλία ψηφίζεται ο νόμος στη Βουλή για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Η Καθολική τότε και ο Πάπας αντιδρούν. Και σαν σήμερα κάτι πολύ μεγάλο και μας αφορά ως χώρα, 1908 ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέ ανακαλύπτει το δίσκο της Φεστού στο παλάτι της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. Είναι, όπως νομίζω ξέρουμε όλοι, ένα από τα γνωστότερα μυστήρια της αρχαιολογίας. Προσπαθούν να δουν τι ακριβώς σημαίνει, τι ακριβώς γράφει πάνω του. Ο δίσκος έχει κεντρήσει τη φαντασία πολλών αρχαιολόγων και μη. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την αποκρυπτογράφησή του. Έχουν δει πολλές ερμηνείες. Λένε ότι είναι προσευχή, ότι διηγείται μια ιστορία, ότι είναι ένα γεωμετρικό θεώρημα. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει αποδεχθεί καμία από αυτές τις προτινόμενες προσευχή, ότι διηγείται μια ιστορία, ότι είναι ένα γεωμετρικό θεώρημα. Παρ' όλα αυτά, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει αποδεχθεί καμία από αυτές τις

ανάπτυξη τουρισμού εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Κάθε χρόνο ουρά οι τουρίστες μέσα στον ήλιο, μέσα στο καύσωνα, στην Κρήτη, περιμένουν για να θαυμάσουν το δίσκο της Φεστού, αλλά και τα άλλα έτσι σπουδαία εκθέματά του. Σαν σήμερα 1960 η εφημερίδα Το Βήμα ανακοινώνει ότι καταργεί την υπογεγραμμένη και τη βαρία, που φαντάζομαι περισσότεροι που ακούν δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό. Το άρχισε σιγά σιγά να χρησιμοποιείται το μονοτονικό σύστημα, που καθιερώθηκε βέβαια πολύ αργότερα στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1983.

0: κόσμος.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. When the chimes end, just try.

0: Βλέπω ότι σε αυτό το ημερολόγιο της ημέρας ένα από τα πιο σπουδαία γεγονότα, σπουδαία εννοώ που αφορούν τη μουσική, σαν σήμερα το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Jim Morrison σε ηλικία μόλις 27 ετών στο Παρίσι. Ήταν μια βραδιά της 3ης Ιουλίου εκείνη τη χρονιά, το 71. Πέθανε από αιμορραγία αφού εισέπνευσε, διαβάζω, ηρωίνη την οποία είχε εισπνεύσει νομίζοντας πως είναι κοκαίνη. Η φιλανάδα του βρισκόταν μέσα μαζί του στο δωμάτιο, κοιμόταν, δεν είχε αντιληφθεί το συμβάν, είχε αποκοιμηθεί, δεν κάλεσε για ιατρική βοήθεια. Οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έχει φύγει ο Jim Morrison έγιναν αφορμή για πολλές φήμες, δηλαδή δεν είχε γίνει αυτοψία, έγινε ένας μυστικός ενταφιασμός, γίνονται πολλές εικασίες, ξέρετε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίες σχετικά με το θάνατό του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νεκροταφείο Père Lachaise στο Παρίσι, ένα στάφος ο οποίος έχει γίνει αξιοθέατο για την περιοχή. Ξεκολουθούν ακόμα και τώρα να τον επισκέπτονται δεκάδες θαυμαστές του, και μάλιστα στον τάφο του έχει γραφτεί η φράση «Κατά τον δαίμονα αυτού», εννοώντας ότι ο τραγουδιστής έπρατε στη ζωή του πάντα σύμφωνα με αυτό που το υπαγόρευε η συνείδησή του. Εμείς θα ακούσουμε μια απαγγελία, θα το έλεγα, από το An American Prayer, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τους Doors το 78, αφού είχε φύγει από τη ζωή ο Jim Morrison. Είχαν πάρει απαγγελίες του και τις αντίσανε με μουσική.
1: Do you know the warm progress under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom?
0: Είναι το μοναδικό άλμπουμ που είχε προταθεί και για Grammy. Εδώ με τη φωνή του Jim Morrison, λοιπόν, An American Prayer.
1: Celebrate symbols from deep elder forests. Have you forgotten the lessons of the ancient war? We need great golden copulations. Fathers are cackling in trees of the forest. Our mother is dead in the sea. You know we are being led to slaughters by placid admirals, and that fat, slow generals are getting obscene on young blood.

για το απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας. Διαβάζουμε παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα τα τρία ναυτεργατικά σωματεία για τα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Παρόλα αυτά, τα σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων και από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Να ξέρετε όμως ότι η SeaJets ανακοίνωσε ότι μεταφέρει τα δρομολόγια που είναι προγραμματισμένα από τη Ραφίνα για σήμερα, τα μεταφέρει στο λιμάνι του Λαβρίου. Αν ταξιδεύετε λοιπόν προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο με SeaJet, θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαβρίο σήμερα αυτά τα δρομολόγια. Και διαβάζω λίγο πιο αναλυτικά, 9:50 από το Λαβρίο θα αναχωρήσει το TerraJet 2 για Άνδρο, Μύκονο, Τίνο και Πάρο και με επιστροφή στο ίδιο λιμάνι, ενώ το Champion Jet 3 θα αποκλέψει στις 11 για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και το Super Runner Jet θα καταπλέψει και θα αναχωρήσει στις 2:20 από το Λαβρίο αντί της Ραφίνας σύμφωνα με τα ωράρια. Να το ξέρετε, είναι λίγο μπέρδεμα αν ταξιδεύετε σήμερα. Νομίζω ότι θα ένα τηλεφώνημα θα πρέπει να το κάνετε, να ενημερωθείτε επαρκώς για το από που πρέπει να φύγετε. Και αυτή είναι η Αρίθα, αναγνωρίσιμη φωνή της, τραγουδάει το My Way.

σήμερα που λένε, διαβάζω στο περίφημο σαν σήμερα, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Διαβάζω ότι η δωρεά διάθεση, αν το θυμάστε και όλα, στην Ελλάδα καταργήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2018. Που αυτό στην ουσία έγινε. Δεν καταργήθηκε η πλαστική σακούλα, καταργήθηκε δωρεάν διάθεση. Απλώς τις πληρώνουμε πλέον. Αυτό έχει γίνει. Μέχρι το 2018, λοιπόν, η Ελλάδα ήταν πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 363 σακούλες ανακάτοικο το χρόνο. Σήμερα ο μέσος Ευρωπαίος καταναλώνει περίπου 65 λεπτές πλαστικές σακούλες το χρόνο. Και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πέσει κάτω από 40. Εμείς βελτιωθήκαμε. Μετά από αυτή την απαγόρευση, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα στατιστικά, οι Λιθουανοί αγοράζουν μία σακούλα την ημέρα, οι Βέλγοι σχεδόν καμία σε ένα χρόνο. Οι Βέλγοι έχουν περίπου 4 σακούλες ανακάτοικο το χρόνο, η Πολωνία έχει 7, η Πορτογαλία έχει 13. Σήμερα ο Έλληνας καταναλώνει περίπου 110 πλαστικές σακούλες το χρόνο. Βέβαια, η δωρεάν διάθεση σταμάτησε στα σούπερ μάρκετ, αλλά άμα πας, ας πούμε, στη Λαϊκή, θα σου δώσουν πλαστική σου σακούλα, άμα πας στο φαρμακείο επίσης. Απέχουμε πάρα πολύ από το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα, διαβάζω, διότι μπορεί να σταματήσαμε να παίρνουμε πολλές πλαστικές σακούλες από τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, παλιότερα παίρναμε μια πλαστική σακούλα για τα τυροκομικά, άλλη για τα απορριπαντικά, παίρναμε ένα σωρό σακούλες από το σούπερ μάρκετ. Αλλά λέει, πλέον οι Έλληνες αγοράζουν περισσότερες πλαστικές σακούλες για τα σκουπίδια του σπιτιού. Παλιά τις παίρναμε από το σούπερ μάρκετ, παίρναμε την ίδια σακούλα στα σκουπίδια. Οπότε ήταν μια σακούλα που χρησιμοποιήσαμε. Τώρα λοιπόν παίρνουμε ρολά με πλαστικές σακούλες, οπότε γι' αυτό δεν έχει πέσει και ο μέσος όρος σε εμάς. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Και αυτή είναι η Beatles,

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στη Liberal, σημείωσε πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη, με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων αποκαταλήψεις. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Καντρούκαλου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλα Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει δεξαμενόπλια που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ, χωρίς να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές, ενώ υπόσχεται άμεση και αποφασιστική απάντηση σε κάθε αμερικανική εμπλοκή. Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για την πολυήμερη κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ που ξεκινά αύριο. Η σωρός του θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράν και του Ιράκ. Δημόσια εμφάνιση δίπλα στη σωρό έκανε ο στρατηγός επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν την έναρξη του πολέμου και θεωρείται βασικός εκφραστής της σκληρής γραμμής του Ιράν. Νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνους, αφήνοντας πίσω δύο νεκρούς, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας, που άρχισε στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση, αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Σιτζέτ πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα πυρκαγιάς κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Οι ισχυροί άνεμοι, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RG&E, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ανέξει τις γνώσεις να το κάνεις για τεχνητή αναπνοή. Είναι το ιδανικό τραγούδι για να σου κρατάει το ρυθμό, λέει. Φοβερό.
2: Φοβερό.
1: Ναι. Κάθε μέρα κάτι καινούριο. Έτσι, κυρία και κύριοι. Στο ΕΡΤ News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 9 το πρωί της 3ης Ιουλίου του 2026. Τι γίνεται?
2: Τι?
1: Έχουμε κάτι καινούριο? Κάτι νέο?
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Something new?
2: Κάτι φοβερό νέο δεν έχουμε. Κάτι τρομερό. Τα έχουμε πει τα περισσότερα. Κάτι όμως. Περίμενε μισό λεπτό, γιατί κάτι είχα δει. Είδα λοιπόν μια είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Η Πάτη Λουπόν είναι μια.
1: Όλα μας λες άγνωστες λέξεις.
2: Όχι, δεν είναι άγνωστη. Άμα τη δεις θα την ξέρεις. Είναι μια σπουδαία Αμερικανίδα ηθοποιός. Κυρίως του θεάτρου, musical περισσότερο. Έχει πάρει πολλά βραβεία Τόνι, έχει πάρει και Γκράμι. Έχει κάνει πέρασμα πάρα πολλές σειρές που έχουμε δει εμείς.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή ναι, ακόμα και από τα Φιλαράκια, αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει. Λοιπόν, αυτή θα έκανε μια παράσταση, θα έχει μια performance σε ένα κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι.
2: Το πολύ μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είναι αυτά τα θεματικά, δηλαδή τι, ας πούμε, κρουαζιερόπλοιο με
1: θέμα Καραϊβική.
2: Όχι.
1: Θέμα...
2: Για τους επιβάτες,
1: πειρατές. Οι πειρατές.
2: Αυτό είναι με γκέι μέσα. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι κρουαζιερόπλοιο που έχει μόνο γκέι άντρες.
1: Ωραία. Πούμε.
2: Και αυτό το κρουαζιερόπλοιο ήταν να πιάσει την Τουρκία.
1: Ναι.
2: Και από εκεί θα έμπαινε η Πάτη Λουπόν για να μπει να κάνει την παράστασή της.
1: Μάλιστα.
2: Το απαγόρευσαν την είσοδο.
1: Ωραία.
2: Του κρουαζιερόπλοιου.
1: Αναμενόμενο.
2: Ναι, έχει μπει σοκαρισμένη, έχει κάνει ανάρτηση.
1: Ναι,
2: και δεν είναι δυνατόν το 2026.
1: Πώς δεν είναι δυνατόν? Πώς δεν είναι δυνατόν το 2026? Δεν έχει ακούσει την επιστολή του κυρίου Φεύγα? Προχθέστε.
2: Α, ναι.
1: Προχθέστε.
2: Δηλαδή,
1: πάλι 2026
2: είναι. Δεν το ξέρει το Φεύγα.
1: Ούτε ο κύριος Φεύγας θα ξέρει την Λουπόν.
2: Τη Λουπόν.
1: Λουπόν.
2: Ναι.
1: Επίσης, φαντάζομαι και οι ακροτές δεν θα ξέρουν την Λουπόν. Πολλοί, άμα την γκουγκλάρουν και τη δούνε, μπορεί να την δούνε. Αλλά εμένα ως όνομα, ας πούμε, δεν μου λέει κάτι.
2: Ναι.
1: Αλλά συμβαίνουν αυτά το 2026, φυσικά και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
2: Δεν είναι όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα λέμε. Γιατί...
1: Όχι, δεν είπα εγώ ότι δεν πρέπει να τα λέμε. Ίσα-ίσα, άλλο λέω.
2: Θέλω να πω ότι εμένα πάντα θα με σοκάρουν αυτά τα πράγματα.
1: Φυσικά. Οποιαδήποτε διάκριση υπάρχει οπουδήποτε στον κόσμο και ανελευθερία, προφανώς και είναι ένα θέμα άξιο συζήτησης και σχολιασμού. Εννοείται.
2: Ορίστε, αυτή είναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας.
2: Δεν
1: μου λέει. Α, ναι, κάπου, ναι, κάτι, ναι, κάπου ναι, την έχω δει. Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας στην Ποθητεία στη Σαντορίνη, αλλά και στον κύριο Βαγγέλη από τις Σέρες που μας στέλνει την παλιά και τη νέα Μητρόπολη Αγίων Θοδώρων, Σερών. Ωραία. Άλλα θέματα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τον καιρό, φυσικά, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο, να ξέρετε τι θα γίνει. Εκεί που θα πάτε ή όπου θα εκδράμετε ή τι σας περιμένει αν ξεκινάτε σήμερα τις διακοπές σας. Θα μιλήσουμε για το θέμα των συντάξεων χειρίας. Που χθες υπήρξε αλλαγή στο νόμο, ανατρέπεται ή ακυρώνεται ένας νόμος που ήταν τα απόνερα του νόμου Κατρούγκαλου, αν διάβασα σωστά, μπορεί να διάβασα λάθος. Και επίσης θα μιλήσουμε λίγο και για το τι αλλαγές έρχονται στους κανονισμούς των πολυκατοικιών.
2: Βλέπετε ότι έχουμε πληθώρα θέματα.
1: Ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Φυσικά θα μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Για όποιους δεν το έχουν δει ακόμα, η Πορτογαλία πέρασε με 2-1 από την Κροατία στο 90 Φεύγα. Έβαλε το δεύτερο γκολ. Με 2-1 είπαμε πέρασε.
2: Και η Ελβετία προηγείται 2-0 της Αλγερίας. Τώρα
1: η Πορτογαλία ισοφάρισε με πέναλτι του Ρονάλντο. Και στο 90 Φεύγα έβαλε ένας άλλος παίκτης που δεν θυμάμαι το όνομά του. Έβαλε το δεύτερο γκολ και έτσι πέρασε στον επόμενο γύρο. Που από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, που και σε αυτά είναι σύμβουλος, θα βρει μπροστά του στην Ισπανία.
2: Ναι.
1: Ισπανία-Πορτογαλία. Ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου. Θα έβγαλε το Μουντιάλ. Ωραία.
2: Ναι.
1: Ενδιαφέροντα τα πράγματα αυτά. Ακούει και η Δήμητρα. Δήμητρα, ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ? Ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας? Η Δήμητρα ξενυχτάει. Βλέπει συνέχεια μάτς.
2: Και νονά της.
1: Έχει παλαβώσει.
2: Ναι, ναι. Βέβαια. Τι να κάνεις.
1: Ναι.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Τι να πεις.
2: Ναι.
1: Όχι, ωραίο πράγμα είναι. Κάποιοι αγώνες ταξίζουν, ρε παιδί μου. Κάποιοι αγώνες ταξίζουν και να ξενυχτήσεις που λέω.
2: Ή άμα σε πάρει ο ύπνος να ξυπνήσεις την κατάλληλη στιγμή όπως κάνω εγώ.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Ναι, και να δεις τα γκολ.
2: Αυτό
1: ή,
2: είναι.
1: Να δεις το. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Α, και από εδώ και πέρα στους 16 θα έχει ακόμα μεγαλύτερο.
2: Ας ρωτήσω κάτι.
1: Ο Ράμος έβαλε το. Να το, ορίστε. Η Ισπανία-Αυστρία ήταν 3-0, όχι 2-0 που είπα. Ήταν Ισπανία-Αυστρία 3-0.
2: Παραπληροφόρηση είναι ο πατέρας.
1: Ο Ράμος έβαλε το δεύτερο γκολ της Πορτογαλίας.
2: Ναι.
1: Ο οποίος ο Ράμος, το λέει λες και εγώ τον ξέρω το Ράμος.
2: Εντάξει, δεν είναι και άγνωστος, λοιπόν.
1: Σε μένα.
2: Δεν έχουν κυδέψει ακόμα το Χαμενεΐ.
1: Όχι.
2: Μα τι είναι αυτό, πόσο καιρό θα τον κρατάτε?
1: Πέντε μήνες είναι τώρα, 6 μήνες μετά. Είναι. Όχι. 28 Φεβρουαρίου. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και έχουμε πει στον Ιούλιο. Είμαστε στον 5ο μήνα.
2: Ναι.
1: 4 μήνες μετά τον θάνατό του θα γίνει κηδεία.
2: Κηδεία που θα κρατήσει πολλές μέρες.
1: Ναι.
2: Αυτή η κηδεία.
1: Θα κρατήσει μια εβδομάδα.
2: Ναι. Τον πάνε παντού.
1: Και έχουν προειδοποιήσει. Για να το πούμε και αυτό, έχουν προειδοποιήσει οι Ιρανοί μη και κουνηθεί κανένας κατά την περίοδο της κηδείας αυτών των τελετών, εν πάση περιπτώσει για την κηδεία του Χαμενεΐ, διότι δεν θα μείνει ίσκαμα.
2: Ναι.
1: Θα τα κάνουν όλα, ναι. Αυτό.
2: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται Σαββατοκύριακο πρώτον. Δεύτερον, αρχίζουν οι άδειες.
1: Και για πολύ κόσμο.
2: Και άρα πρέπει να ξέρετε τι καιρό θα κάνει.
1: Α, μπράβο, γεια.
2: Και εμείς καλέσαμε τον άνθρωπό μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη
1: μετεωρολόγο. Καλημέρα, μας. Κυρία Ζιακοπούλου.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά μου, ωραία. Έχουμε άδεια και τον καιρό θα τον φτιάξουμε.
2: Αχ, ναι, ναι. Και ασχιονίζει που λέω.
1: Σκιάζει μετά, ναι.
3: Έτσι είναι. Να πω σε γενικότερο πλαίσιο ότι τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του μήνα δεν φαίνεται καύσωνα στη χώρα μας. Έχουμε δηλαδή από τις πιο ομαλές μεταβάσεις και εξελίξεις καλοκαιριού που έχουμε όλες τις εποχές πραγματικά.
2: Σας έχουμε τρελάνει όλους φέτος, ναι.
3: Τα ρώσαμε φέτος. Έχουμε εντυπωσιακή παραμονή στο φυσιολογικό μέσο όρο της εποχής χωρίς εξάρσεις και είδατε τι γίνεται σε άλλες περιοχές του κόσμου και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα έχουν φοβερές συνθήκες καύσωνα εκεί, ειδικά και στην περιοχή της Νέας Υόρκης, με τρομερή δυσφορία, παιδιά. Είναι άλλο το ελληνικό σαραντάρι, άλλο το ξένο. Εδώ είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι, διότι ακόμα και στους 40 και στους 42-43 βαθμούς έχουμε εξαιρετικά χαμηλή σχετική υγρασία.
1: Υγρασία, ναι.
3: Είναι αυτό. Τρομερό αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας και φέτος είναι ακόμα πιο καλά τα πράγματα και όπως σας είπα, μέχρι και τα μέσα Ιουλίου συνθήκες καύσωνα γενικευμένοι ή κάτι ακραίο δεν φαίνονται. Τώρα από εκεί και πέρα κάτι θα κάνει, αλλά θα έχουμε φάει και το μισό καλοκαίρι χωρίς, ας πούμε, σημαντική επιβάρυνση.
1: Θα έχουμε μελτέμια τον Ιούλιο, όπως είχαμε κάποιες φορές, θα συνεχίσουν τα μελτέμια. Το λέω αυτό γιατί κάποιος κόσμος που πάει, ας πούμε, διακοπές ή φεύγει Σαββατοκύριακο για παράδειγμα και πάει σε μια που δεν είναι υπήνεμη παραλία, θα μαστιγώνεται από το άμα είναι.
3: Φαίνεται τώρα άμεσα ότι θα έχουμε μια έξαρση του μελτεμνίου Κυριακή και Δευτέρα. Την Κυριακή στα 7 με 8 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο. Τη Δευτέρα λίγο θα μαζευτεί αυτό προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Δεν φαίνεται όμως ένα γενικευμένο επεισόδιο μελτεμνίου που θα έχει αιμονή πολλές ημέρες. Δηλαδή, ακόμα και αυτό θα είναι για μια-δυο μέρες. Είναι σχετικά διαχειρίσιμο. Δεν είναι ότι θα πας μια εβδομάδα στις Κυκλάδες και θα πεισάει όλες τις ημέρες. Θα είναι για μια-δυο μέρες και για κάποιες ώρες. Επομένως, το θέμα του μελτεμιού κρατάμε αυτό Κυριακή και Δευτέρα. Μετά θα κόψει και ίσως εκεί προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας λίγο θα ξαναζωηρέψει. Όχι όμως κάτι το πάρα πολύ φοβερό. Η Κυριακή θα είναι λοιπόν η δυσκολότερη ημέρα. Από την άλλη, θα έχουμε και κάποιες αστάθειες. Θα έχουμε και κάποιες βροχές. Αυτό θα είναι νομίζω το χαρακτηριστικό που δεν θα είναι αμοιβώς καλοκαιρινό για το Σαββατοκύριακο αυτό. Ας πούμε, θα ξεκινήσουν και κάποιες άδειες και που έχουμε και κάποιους γάμους σίγουρα και εκδηλώσεις
2: ναι,
3: εξωτερικούς χώρους. Κυρίως θα έλεγα ότι αύριο Σάββατο θα έχουμε βροχές, ιδιαίτερα εκεί σε Σποράδες, Εύβοια, Αστερέα Ελλάδα, Πελοπόννησο. Και σε αυτό το κομμάτι της χώρας θα επιμείνουμε μια τάση εξασθένησης και την Κυριακή. Δηλαδή και στην Αττική αύριο Σάββατο μπορεί να έχουμε αρκετά γενικευμένες μπόρες με συμβερνές και απογευματινές ώρες και από αργά το απόγευμα και μετά, ας πούμε, να κόψει. Τώρα αυτό για τους γάμους είναι ένα ζήτημα.
1: Είναι ένα θέμα αυτό,
3: να στήσεις έξω, να στήσεις μέσα, είναι ένα ζήτημα αυτό. Θερμοκρασιακά θα είμαστε καλά όλες τις ημέρες με οροφή τους 34-35 βαθμούς και μάλιστα την Κυριακή και με το βοριά που είπαμε δεν θα ξεπερνάμε το σημαντική τους 30 βαθμούς, θα είναι τρομερά καλή θερμοκρασία. Βεβαίως με το βοριά θα έχουμε και το τίμημα στην επικινδυνότητα στις πυρκαγιές. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτό είναι.
3: Σήμερα έχουμε κατηγορία 3 που δεν ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, θα φτάσουμε μόνο στα 12 άνισα. Επομένως και με την αύξηση στην ένταση των ανέμων μέσα στο Σαββατοκύριακο, εκτιμώ ότι λίγο εκεί θα ανέβουμε σε κατηγορία, ειδικά σε προσύνεμες στο βοριά περιοχές. Και σιγά σιγά από τη Δευτέρα θα πέσει αυτός ο άνεμος, άρα θα πέσει η επικινδυνότητα, μαζεύονται και οι βροχές, θα έχουμε πιο καλοκαιρινές ημέρες εκεί Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, με θερμοκρασίες ευχάριστες, ανεκτή ζέστη μέχρι 34 βαθμούς και ίσως επανακάμψει μια στάση εκεί 9-10 του μηνός με ερωτηματικό, θα το δούμε. Ακρότητες δεν φαίνονται. Μια προσοχή μόνο στις μπόρες που ξέρετε ότι είναι σύντομες, αλλά μπορεί εκείνα τα 10 λεπτά, 1 τέταρτο, 20 λεπτά να είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα.
1: Να είναι έντονα και να συνοδεύονται και από κεραυνική δραστηριότητα και αυτό θέλει προσοχή.
3: Και κάποιο χαλάζει τώρα, ξέρετε, και οι αγρότες μας έχουν τα ζητήματα αυτούς τους μήνες. Είναι δύσκολα, διότι ειδικά για τις χαλαζοπτώσεις δεν μπορείς να πεις με ακρίβεια πού θα χτυπήσουν. Οπότε σε αυτό το κομμάτι έχουμε μια προσοχή. Γενικώς όμως είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση που νομίζω ότι μας έχει πάει καλά μέχρι στιγμής.
2: Αυτό.
1: Ναι, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζακοπούλου. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Κύριακο. Η Νικόλετα Ζακοπούλου, η μετεωρολόγος μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε.
1: Έχεις προσέξει τις τελευταίες 2-3 μέρες που ρε παιδί μου, απογευματάκι ξαφνικά συννεφιάζει και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε. Και λες τι έγινε, όλο το πρωί ήταν ηλιοφάνεια. Έβγαινες έξω και γόσουνα, ας πούμε. Ναι. Και γόσουνα εντός ορίων. Δεν είναι η ζέστη που είχαμε, όπως είπε η κυρία Ζακοπούλη.
2: Αλλά φέτος δεν είναι.
1: Ναι, ρε παιδί, για φέτος λέω. Ναι. Τώρα. Και το απόγευμα συννεφιάζει ξαφνικά, ας πούμε. Ναι. Out of the blue.
2: Είναι ωραίο,
1: που λένε
2: φέτος το καλοκαίρι. Είναι ωραίο. Ναι. Είναι ωραίο. Λοιπόν, χτες που λέτε, την ώρα που συζητούσαν στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο υπερψηφίστηκε κιόλας, και την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά των
1: ίδιων. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, υπερψηφίστηκε μόνο από την πλειοψηφία.
2: Ναι, μόνο.
1: Για ένα περίεργο λόγο.
2: Και για τα βαρέα και ανθυγινά των υγειονομικών. Λοιπόν, αυτό υπερψηφίστηκε. Στο τέλος της ομιλίας της, λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας. Αυτό προβλεπόταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Μας έχει αφήσει αυτός ο νόμος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Λοιπόν, και εμείς αποφασίσαμε, επειδή δεν τα ξέρουμε βεβαίως αυτά τα πράγματα πάρα πολύ καλά και καταλαβαίνουμε ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο, να το συζητήσουμε και να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, που είναι δικηγόρος και εργατολόγος, να μας τα εξηγήσει λίγο, να δούμε τι έχουν να περιμένουν κιόλας οι άνθρωποι.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
4: Καλημέρα κυρία Σερέδη, καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως σωστά είπατε, μια μικρή παρατήρηση που να το επισημάνω, μάλλον να ενισχύσω αυτό που λέτε, είναι απορρίσταξη όπως για το βαρέα και ανθυγινά των νοσοκομιακών, των νοσηλευτών, των ανθρώπων που όλο αυτό το χρονικό διάστημα περνάνε μεγάλο βάρος και με την πανδημία αλλά και με τα γενέθλια, αλλά και με την έλλειψη προσωπικού, δεν ψηφίστηκε από άλλα κόμματα. Δηλαδή ήταν ένα πάγιο αίτημα πολλών.
1: Μα θα έπρεπε να ήταν. Εγώ θα περίμενα, εν πάση περιπτώσει, η λογική μου λέει ότι σε τέτοια μέτρα θα έπρεπε να είναι ομόφωνα αποδεκτά. Αλλά
4: ακριβώς. Δηλαδή η απορία είναι και η δικιά μου. Κλείνω αυτή την παρένθεση να πάμε στο θέμα το πολύ σωστό, το πολύ μάλλον επίκαιρο και κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Η εκτίμησή μου είναι ότι συνολικά είναι περίπου 250.000 οι δικαιούχοι. Είναι οι συντάξεις χειρίας. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς, ο οποίος μας δημιούργησε τεράστια προβλήματα και ακόμα τα αντιμετωπίζουμε, αυτός ο νόμος δυστυχώς προέβλεπε ότι μετά από 3 χρόνια η χήρα που έπαιρνε το 70% της σύνταξης του αποβιώσεως συζύγου θα μειώνονταν στο 35%. Δηλαδή φανταστείτε ότι μια κυρία η οποία έχει υποστεί την απώλεια του συζύγου, δεν εργάζεται, έπαιρνε μια μειωμένη σύνταξη, δηλαδή αν έπαιρνε 1.000 ευρώ ο σύζυγος έπαιρνε τα 700, και μετά από 3 χρόνια θα έπρεπε να πάρει 350 περίπου. Δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη μείωση.
2: Βέβαια.
4: Η οποία ουσιαστικά θα την εξεθώνει και δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην επιβίωσή της. Θυμίζω ότι ότι είχε γίνει, υπήρχε και η δικαστική διένεξη του Συμβούλου Επικρατείας που δυστυχώς άνοιγε και το δρόμο για την συνταγματικότητα της εφαρμογής αυτής της διάταξης, και ευτυχώς η κυβέρνηση ήρθε την κατάλληλη στιγμή να ανακοινώσει αυτό το τιμή κατάργηση, τιμή μείωση από το 70 στο 35% στην τριετία τη σύνταξη χειρέας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, μια εγκύκλωση που πραγματικά σε από το 70 στο 35% στην τριετία τη σύνταξη χειρέας. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, μια εγκύκλωση που πραγματικά

0: μείωσης σε αυτό το χρονικό διάστημα. Βάζω, διευρύνω, γιατί ακούγεται ότι αφορά 120.000 δικαιούχους, διευρύνω και το πηγαίνω περίπου 250.000, γιατί βάζω και αυτούς οι οποίοι είχαν και δική τους σύνταξη, αλλά και πάλι παίρνανε ένα ποσοστό της σύνταξης κυρίας. Άρα γενικότερα εφαρμόζεται σε πολλούς. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά παίρνουν ανάσα, και θα το πω κυριολεκτικά, επιβίωσης, είναι περίπου 120.000, οι οποίοι, όπως σας είπα,
1: εξαρτώνταν αποκλειστικά από αυτό.
0: Ακριβώς, από τα 700 ευρώ θα πήγαιναν στα 350, δηλαδή ουσιαστικά θα μπορούσαν να ζήσουν.
1: Ναι,
2: αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, άρα και καλώς έγινε. Υπάρχουν ακόμη, επειδή είπατε στην εισαγωγή σας ότι ακόμη έχουμε κάποια πόνερα από τον νόμο αυτόν τον περίφημο, τον έχουμε βαφτίσει νόμο Κατρούγκαλου, έτσι συνηθίζουμε, υπάρχουν και άλλα πόνερα που πρέπει να αρθούν?
0: Είμαστε στο τέλος, είναι παραδείγματος χάρη οι διαφορές που βλέπετε από ροφούσα μέχρι το πρόσφατο χρονικό διάστημα της αύξησης των συντάξεων, δηλαδή η διαφορά που είχε καταχωρηθεί στο σύστημα, αυτά σιγά σιγά εξαλείφονται, επομένως λογικά στο επόμενο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε αύξηση θα τη δουν όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί καταργείται η προσωπική διαφορά. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Όπως επίσης και για το γεγονός της εφαρμογής των αποφάσεων που έχουμε κερδίσει στα δικαστήρια σχετικά με κάποια αναδρομικά 11 μηνών, κάποια ειδικότερα ας πούμε επιδόματα βιβλιοθήκης κτλ, τα οποία έχουν κριθεί δικαστικώς και αναμένεται να περάσουν το ελεκτικό συνέδριο για να μπορέσουν να πάρουν οι δικαιούχοι τις αποζημιώσεις τα αναδρομικά που πρέπει να πάρουν.
1: Μάλιστα.
2: Ένα ερώτημα που έρχεται από ακροάτρια είναι αν μπορούν να πάρουν αναδρομικά αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν υποσημείωση. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, η υποσημείωση μήπως εννοεί προσημείωση, μήπως εννοεί ότι υπάρχει κάποιο βάρος, γιατί για χρέη είτε για τον ΕΦΚΑ είτε στο δημόσιο είτε φυσικά σε τράπεζες και φαντς εγγράφεται μια προσημείωση, μια κατάσχεση, μια δέσμευση. Αυτό εννοεί, αυτό που ισχύει στο νόμο γενικότερα είναι ότι οποιοδήποτε ποσό αναδρομικά, οποιοδήποτε ποσό έρχεται από τον ΕΦΚΑ είναι αδέσμευτο, δηλαδή δεν θα δεσμευτεί, να το πω απλά.
2: Δεν είχε έρθει σωστά το μήνυμα, το διορθώνει η κυρία Πέπη, όχι αν είχαν υποσημείωση, αν έχουν υποστή μείωση. Αν αυτοί, αυτό εννοούσε, αλλά ο κορέκτορας το άλλαξε.
0: Αυτός μας κάνει πάντα
2: τη ζωή δύσκολη, ναι.
0: Είναι ενδεικτικό αυτό το ότι το μυαλό του ανθρώπου είναι πάντα ανώτερο και το AI πρέπει να το έχουμε με μεγάλη φιδό και με κριτική σκέψη, διότι οι περισσότερα λάθη κάνει πολλές φορές.
2: Αυτοί που έχουν υποστεί μείωση λοιπόν,
0: ναι. Αυτοί σχετικά με τα χρεωστή τους δεσμευμένα μάλλον μειωθέντα, λογικά περιμένουμε κάποια διευκρίνηση, αλλά λογικά θα πάρθουν πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά θα αμβληθεί αυτή η μείωση, δεν θα ισχύει στο μέλλον και πιστεύω ότι θα επανέλθουν τμηματικά ίσως, θα τους δώσουν πίσω τα
1: μέχρι
0: χρήματα.
1: Να ψηφιστεί αυτό θα γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις λογικά, οπότε θα...
0: Ακριβώς, είμαι με μια επιφύλαξη, αλλά το νομικά ορθό είναι κάποιος ο οποίος έχει υποστεί τη μείωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έγινε η μείωση, είχαν κοινοποιηθεί και έγγραφα ότι πρέπει να δοθούν μαζεμένα χρήματα πίσω. Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν ώστε να απαλλαγούν αυτοί που έπρεπε να δώσουν πίσω χρήματα λόγω της μείωσης που δεν τους είχε γίνει, αυτοί που είχαν υποστεί τη μείωση να πάρουν τα αναδρομικά πίσω και φυσικά να μην ισχύει στο μέλλον.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό που μας είπατε στην αρχή για τους συνταξιούχους της χειρίας και τα λοιπά, δεν πρέπει κάποιος να προσφύγει κάπου ή να κάνει κάποια κίνηση, αυτοδίκαια θα γίνει φαντάζομαι αυτόματα.
0: Ακριβώς. Η προοπτική αυτής εγκυκλίου είναι αυτόματα, φυσικά αυτά που εκκρεμούν. Καλό θα είναι ο δικηγόρος που τα χειρίζεται με το οπλοστάσιο της νέας εγκυκλίου να διευκρινίσει σχετικά με το εάν θα χρειαστεί να παραιτηθεί ή να δικάσει αν είναι σύντομη δικάσιμος, αλλά και με το πρίσμα της νέας εγκυκλίου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Νικολακόπουλε.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκλογές την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Δεν σας φοβόμαστε, το μήνυμα κατά της τρομοκρατίας από στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας στη συγκέντρωση χθες έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέον εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί το Ιράν. Διεθνής οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση της Βενεζουέλας. Στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Κεραμέως για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Παράνομη η απεργία, σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Πειραιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: πολύ μου αρέσει αυτό το συγκρότημα, η Linkin Park. Ο καλλιτέχνης τους, ο frontman, έχει φύγει από τη ζωή, τραγικά, με τραγικό τρόπο. Έχει βρεθεί αντικαταστάτρια και συνεχίζουν και τις συναυλίες και τα λοιπά. Είναι ωραίοι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ωραία, είναι ωραία.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος έστειλε στις 7:18 ένα μήνυμα, το οποίο έλεγε ότι οι θηραβικές δηλώσεις της Κάγια Κάλλας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τουρκία μας τόνισε πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την Ευρώπη, και σε 7:25 στέλνει μήνυμα γιατί δεν διαβάζει το μήνυμα. Δεν θα διέκοπτα ούτε την κυρία Μετεωρολόγο για να πω το μήνυμά σας, ούτε τον κύριο Νικολακόπουλο, τον εργατολόγο, για να πω πάλι το μήνυμά σας. Ήταν άσχετο με το θέμα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέω μου στέλνει, γιατί είναι για τις διακοπές μου.
1: Αχ,
0: είναι μια γωνίτσα, ναι, με ένα τραπεζάκι κίτρινο, μια καρέκλα πράσινη λαχανή, μία τυρκουάζ και μία φούξιο, σε μία γωνία ελληνικού νησιού. Α, για τις διακοπές μου, λέει. Έτσι, να ανοίξει η καρδιά μου.
1: Ωραία,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο Ευτύχιο, ο οποίος μας εξηγεί. Άκου να δεις.
1: Τι, ακούω.
0: Σήμερα γιορτάζει το όνομα Ιάκυνθος.
1: Ναι.
0: Όμως το λουλούδι αυτό λέγεται και ζουμπούλι.
1: Α, τα ζουμπούλια.
0: Γι' αυτό γιορτάζουν οι ζουμπούλιες.
1: Α, γι' αυτό.
0: Και ο ζουμπούλης.
1: Και
0: οι
1: ζουμπούλιες.
0: Συνέχισε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Όχι, εντάξει.
0: Καλά το πας.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, προσέξτε. Τώρα, αφού είπαμε για τη συντάξη χειρίας, αφού είπαμε για τον καιρό.
0: Τον είπαμε
1: και τον καιρό. Τώρα θα σας πούμε για τις πολυκατοικίες. Τι εννοώ για τις πολυκατοικίες?
0: Τις οποίες δεν τις έχουμε αφήσει αχλωροκλάρι. Προχθές σας λέγαμε για τους ανελκυστήρες των πολυκατοικιών. Σήμερα θα σας πούμε για αυτές καθ' αυτές.
1: Πιάνουμε κάθε γωνιά της πολυκατοικίας, γιατί τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Τέλος πάντων, δεν φταίμε εμείς αν η Άννα Βλαχοπαναγιώτη και το Υπουργείο της βγάζει συνέχεια ειδήσεις. Γι' αυτό δηλαδή.
0: Τι αλλάζει τώρα, τι θα αλλάξει τις πολυκατοικίες?
1: Θα αλλάξουν πάρα πολλούς κανονισμούς και ρυθμίσεις. Είναι
0: για
1: το 1929.
0: Λίγα μου λένε εμένα, λίγα μου λέει αυτά. Τι καινούριο θα φέρει?
1: Ρε παιδί μου, θα δίνονται περισσότερες εξουσίες, αν δεν κάνω λάθος, στους διαχειριστές.
0: Θα δίνονται στους διαχειριστές ή αλλάζουν οι διαχειριστές και πλέον θα είναι δικηγόρος διαχειριστής? Γιατί κάτι τέτοιο που πήρε το μάτι μου σε έναν τίτλο.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Επειδή εμείς τα έχουμε διαβάσει αποσπασματικά και δεν τα ξέρουμε κιόλας καλά τα πράγματα,
0: ναι,
1: θα ρωτήσουμε την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη. Την ξυπνήσαμε. Δικιά σας. Καλημέρα, Άννα.
0: Άννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καταρχάς, καθίστε να τα δούμε όλοι μαζί τα πράγματα πώς θα έχουν, διότι ακόμη είναι στο επίπεδο του σχεδίου και του οραματισμού. Τι εννοώ? Λοιπόν, εχθές το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τις εργασίες της η νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που θα φτιάξει ένα νομοθέτημα που θα αλλάζει άρδιν ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα για την οριζόντια και την κάθετη ιδιοκτησία. Για το τι ισχύει δηλαδή, για τους κανονισμούς, για τις πολυκατοικίες, για τα ακίνητα σε αυτές, για τα κοινόχρηστα, για τους κοινόχρηστους χώρους κτλ. Θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το πλαίσιο και ποια θα είναι η κατεύθυνση. Τώρα συγκροτήθηκε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει σιγά σιγά τις εργασίες της. Αποτελείται από 13 μέλη. Φιλοδοξία του Υπουργείου είναι να έχει ολοκληρωθεί αυτό το νομοθέτημα μέχρι τις αρχές του φθινοπόρου, ώστε μετά να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και να είναι έτοιμο προς ψήφιση από τις αρχές του επόμενου έτους, για να ισχύσει από τις αρχές του 27.
0: Του 27. Ποια είναι αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, τους είπαν, ναι, που τους είπαν, ναι, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, παιδιά, γιατί δεν αντέχει άλλο, ας πούμε. Ναι. Τι πρέπει να αλλάξει, τι εντοπίσανε?
2: Διονύση, πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, ακριβώς γιατί, όπως το είπατε κι εσείς, είναι ένας νόμος του 1929.
1: Για όνομα του Θεού όμως.
2: Που τι σχέση είχε το 1929 με τις μονοκατοικίες και τα χωράφια στην Αθήνα?
1: Πες μου εμένα.
2: Με το 2020.
0: Το 1929 είχαμε πρόβατα ακόμα στην Αθήνα, δηλαδή. Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, ναι, από το Χαλάνδρ και πάνω νομίζω δεν υπήρχε
0: τίποτα. Τι τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, ναι, ένα το κρατούμενο. Δύο, ότι ακριβώς επειδή η ζωή μας άλλαξε, οι ανάγκες άλλαξαν, όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες υπήρξαν πάνω από 1000 διεσπαρμένες διατάξεις σε διαφορετικούς νόμους που αφορούν στην κάθετη και την οριζόντια ιδιοκτησία. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ένας καινούριος νόμος, ομπρέλα, που τα βάζει όλα από κάτω, που τα ενοποιεί και φτιάχνει ένα σύγχρονο ρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο για το τι αφορά στα ακίνητα. Λοιπόν, οι βασικές, οι χοντρικές αλλαγές, όπως μας τις εξήγησαν και εμάς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα επιτρέπεται για πρώτη φορά η κατάτμιση ή η ένωση ιδιοκτησίας διαμερισμάτων. Δηλαδή, ένα μεγάλο οροφοδιαμέρισμα σε μια πολυκατοικία μπορεί να σπάσει σε δύο και τρία κομμάτια, έτσι ώστε να μείνει στο ένα η Κατερίνα, το δεύτερο να το πουλήσει, το τρίτο να τον νοικιάσει. Ή είχε τρία μικρά.
0: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο.
2: Θα μπορεί να γκρεμίσει τους τοίχους και να τα κάνει ένα ενιαίο και να ζήσει μέσα μια μεγάλη οικογένεια, ή αυτό επειδή ήταν τρεις γκαρσονιέρες, ας πούμε, και δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί, να το κάνει ένα μεγάλο διαμέρισμα για να μπορέσει να το νοικιάσει, να μπορέσει να το πουλήσει, να μπορέσει να το κάνει αντικείμενο εκμετάλλευσης μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως μας εξήγησαν, γιατί δεν είμαστε ειδικοί επί των θεμάτων των ακινήτων, μέχρι τώρα μπορούσες να το κάνεις, η ιδιοκτησία όμως δεν άλλαζε. Δηλαδή δεν φαινόσουνα ιδιοκτήτης ενός ακινήτου αν ενοποιούσες τρία διαφορετικά ακίνητα, ή αντίθετα, αν είχες ένα μεγάλο και ήθελες να τα χωρίσεις σε δύο ή τρία, επίσης δεν μπορούσες να το κάνεις. Δεν άλλαζε δηλαδή η αλλαγή χρήσης επί του ακινήτου σε σένα που ήσουν ο ιδιοκτήτης. Αυτό αλλάζει.
0: Μάλιστα.
2: Ένα το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Το μεγάλο πρόβλημα που νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το έχει αντιμετωπίσει στη δική του περίπτωση, στη δική του πολυκατοικία, είναι το πρόβλημα των κοινοχρήστων. Πάντα υπάρχει κάποιος που καθυστερεί, που δεν πληρώνει, που τέλος πάντων μπορεί να φέρνει αντιρρήσεις κτλ. Εδώ τώρα θα προβλεφθεί η ειδική διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων, ακόμα και με έκδοση διαταγής πληρωμής, και όπως μας εξήγησαν, θα είναι μια διαδικασία η οποία, ακόμα και αν χρειαστεί να πάει δικαστικά, θα μπορεί να πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα, να επισπεύδεται η δικαστική διαδικασία, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει αν κάποιος δεν είναι μπαταχτής, δεν πληρώνει τα κοινά.
0: Βέβαια, έχουμε δει πολυκατοικίες οι οποίες, επειδή ένας δεν πληρώνει, δεν παίρνουν οι όλοι πολυκατοικία πετρέλαιο, ας πούμε, το χειμώνα, και δεν θερμαίνουν όλη την πολυκατοικία γιατί ένας δεν. Ναι, αυτό.
2: Δεν βάζει το απαιτούμενο κεφάλαιο, εν πάση περιπτώσει. Θα προβλέπεται υποχρεωτικά σε μια πολυκατοικία η δημιουργία
0: αποθεματικού
2: για έκτακτες εργασίες. Όπως επίσης και η ασφάλιση του κτηρίου της πολυκατοικίας. Αυτό είναι πάρα
0: μεγάλη
2: πολύ
0: κουβέντα.
1: Σημαντικό,
0: μεγάλη
1: σημαντικό.
0: Κουβέντα αυτό.
1: Το είδαμε αυτό τώρα με την πολυκατοικία στο Πετράλωνα, ναι, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς, ναι. Κατερίνα. Δηλαδή και να ασφαλίζεται η υποανέγερση πολυκατοικία, που μπορεί να συμβεί κάτι και να μπορούν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να είναι ασφαλισμένοι και να μην χάσουν τα δικαιώματά τους, αλλά να ασφαλίζεται και η ήδη ανεγερθείς πολυκατοικία, η παλιά πολυκατοικία.
0: Κάποιοι θα πούνε τώρα ότι θα τρίβουν, τα χέρια τους οι ασφαλιστές επί της ουσίας. Αυτό, ναι. Αλλά,
2: ναι. Συγγνώμη, στον ιδιοκτήτη δεν καταλήγουν όλα αυτά.
0: Αλήθεια είναι.
2: Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Δηλαδή, αν πάθει κάτι το δικό σου το ακίνητο, μετά από πού θα γυρέψεις την ευθύνη?
0: Για πες.
2: Έχεις τη δυνατότητα να γυρέψεις την ευθύνη καταρχάς?
0: Δίκιο έχεις.
2: Ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, οι υπερεξουσίες και αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις στους διαχειριστές των πολυκατοικιών, ακριβώς για όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε ήδη.
0: Μισό λεπτό, εδώ μία ανωτελεία. Πολλές εταιρείες έχουν αναθέσει την ίσπραξη, την έκδοση και την ίσπραξη κοινοχρήστων, για παράδειγμα, σε εταιρείες.
2: Ναι.
0: Όχι σε διαχειριστή από την πολυκατοικία, σε εταιρείες.
2: Ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
2: Δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί.
2: Να απαντήσω. Ναι. Δεν πήγαμε σε τόσο ειδικά ζητήματα, σε τόσο εξειδικευμένα ζητήματα. Συζητήσαμε
0: το γενικό πλαίσιο. Ναι.
2: Και το γενικό πλαίσιο.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα. Ναι. Πολλά εξ αυτών είναι πολύ εξειδικευμένα ζητήματα και θα πρέπει να διευκρινιστούν. Και από την εμπειρία μου σας το λέω, το τι φτιάχνει η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, πολλές φορές στην πράξη, στη δημόσια διαβούλευση, ακόμα και στην είσοδο του νομοθετήματος προς ψήφιση στη Βουλή πολλές φορές αλλάζει, ακριβώς γιατί αφορά σε πάρα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί ενδεχομένως να μην έχουν προβλεφθεί ή να έχουν προβλεφθεί ημιτελώς. Δηλαδή είναι κάτι που θα φτιαχτεί μέρα-μέρα, κομμάτι-κομμάτι αυτό το πράγμα, αυτό το πλαίσιο. Θα διαμορφωθεί. Λοιπόν, και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό τελευταίο. Τέλος στη δικτατορία της μειοψηφίας. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που όλοι έχουμε αντιμετωπίσει στις πολυκατοικίες. Δεν θέλει ένας να αλλάξουμε το ασανσέρ, δεν αλλάζουμε το ασανσέρ. Δεν θέλει ένας, δύο, τρεις να βάψουμε την πολυκατοικία, η οποία πέφτουν οι σοβάδες, ας πούμε, ξεκολλάνε τύχη. Δεν βάφουμε την πολυκατοικία. Δεν πληρώνει ένας για να αλλάξουμε τον καυστήρα, να κάνουμε συντήρηση στον καυστήρα, να αλλάξουμε τη μηχανή του καυστήρα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν βάζει πετρέλαιο πολυκατοικία. Αυτό αλλάζει. Το απαιτούμενο ποσοστό σε ψήφους θα διαμορφωθεί ανάλογα με την ιδιοκτησία, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων, ανάλογα με το εκάστοτε ζήτημα και ανάλογα με την αναγκαιότητα της επισκευής, έτσι όμως το εξήγησαν. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει, γιατί έχει διαπιστωθεί στην ίδια την πράξη ότι είναι προβληματικό και δεν επιλύει, αντιθέτως προσθέτει προβλήματα στους ιδιοκτήτες και στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.
0: Αυτό ως τίτλος, έτσι πως τον είπες πάντως, τέρμα στη δικτατορία της μειοψηφίας. Μ' άρεσε πολύ, ρε. Άννα, μ' άρεσε πολύ. Να το λέμε αυτό. Πολύ ωραία. Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Θα τα ξαναπούμε όσο θα προχωράει ο διάλογος. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπάλα τώρα.
0: Μπάλα τώρα.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Τάσος Επιτρόπου θα κοιμάται για καμιά εβδομάδα μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Όταν τελειώσει το Μουντιάλ, ναι, με το καλό.
1: Μετά. Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Θα φύγει 10 μέρες μετά ο Δημήτρης. Οπότε θα είμαστε σε ρίξη. Δεν έχει τελειωμό το βάζανο. Μετά μπορεί να μου δώσετε το παγκόσμιο κύπελο.
0: Κάτι θα σου δώσουμε. Δεν ξέρω τι θα είναι ακριβώς, αλλά κάτι θα σου δώσουμε.
3: Ό,τι παίρνει κανείς, ο καθένας καλό είναι, λέει. Εντάξει, σας. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε. Εσείς το βλέπετε και μέσω κυκλώματος.
0: Το 2-0, το Ελβετία με το.
3: Έτσι, έχουμε αγώνα ακόμη και τώρα με εσάς στον αέρα. Παίζετε μπάλα.
0: Δεν σέβονται τίποτα.
1: Τίποτα.
3: Είναι Ελβετία-Αλγερία. Είναι 2-0 το σκορ. Από πολύ νωρίς άνοιξαν το σκορ οι Ελβετοί. Και στο ξεκίνημα, μάλιστα το δεύτερο μηχρόνου, ξεκίνησε και δεύτερο. Και δεύτερο γκολ, είναι καλύτερη ομάδα, έτσι κι αλλιώς η Ελβετία, από τους Αλγερινούς το αποδεικνύουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με κάποιες καμπανεβάσματα στην απόδοση της, αλλά και οι Αλγερινοί δεν είναι αμεληταία ποσότητα, όμως είναι ξεκάθαρο, το ξεκάθαρο φαβορί, προηγείται 2-0. Θέλει 2-1,5 λεπτό για να λήξει κανονική, μάλλον για αυτός μέσα στο 90. Οπότε με τις καθυστερήσεις δεν νομίζω ότι θα προλάβουν και οι Αλγερινοί να κάνουν κάτι περισσότερο. Αυτός θα δούμε και θαύματα τώρα που θα είμαστε στον αέρα, δηλαδή. Να δούμε πράγματα απίθανα, γιατί έχουν γίνει πράγματα απίθανα αυτές τις μέρες. Εντυπωσιακά αποτελέσματα, κορυφαίο βέβαια αυτό που έγινε και σήμερα. Τέλος πάντων, με το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Πορτογαλίας και της Κροατίας, το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 2 η ώρα, 2-1 τελικά οι Πορτογάλοι νίκησαν με ένα γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, και ενώ πριν είχαν ακυρωθεί 2 γκολ των Κροατών για να πάρουν αυτή τη νίκη δηλαδή, και το κορυφαίο όμως ήταν η φάση του 13ου λεπτού των καθυστερήσεων, παρακαλώ, καθώς σημείωσαν γκολ και μέσα από την τεχνολογία, και να εξηγήσω, έγινε μια σέντρα, φάνηκε ότι δεν έβρισκε επιθετικό της Κροατίας την μπάλα με το κεφάλι, η μπάλα έφτασε από αντίπαλο στα πόδια ποδοσφαιριστή, τέλος πάντων, της Κροατίας, σημείωσε, ισοφάρισε σε 2-2 και χρειάστηκε ακόμα και τεχνολογία κάποια ώρα για να βρει ότι τελικά, σύμφωνα μέσα από τους αισθητήρες που έχει μπάλα, ότι υπήρχε επαφή εκείνη τη στιγμή, και η οποία πραγματικά την κάμερα δεν είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν μπορείς να το εντοπίσεις απλά με την κάμερα, δηλαδή.
0: Πες το στους Κροάτες αυτό τώρα σήμερα. Πες το στους Κροάτες.
3: Ναι, άντε, πάρ' το αγώ για κούρευτα. Ειδικά ο Λούκα Μόντριτς δεν μιλιόταν μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Δεν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ενδεχομένως με το εθνόσημο. Πότε δεν ξέρεις, Λούκα Μόντριτς στο Σεπτέμβριο θα γίνει 41, παρακαλώ. Ο σπουδαίος αυτός Κροάτης ποδοσφαιριστής. Ένα παιδί του πολέμου που γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο.
1: Ο Τόμ Κρούζ του ποδοσφαίρου είναι αυτός. Δεν γερνάει με τίποτα.
3: Ναι, σωστό. Και τι να πούμε και για τον Ρονάλντο, ο οποίος σημείωσε το πρώτο του γκολ σε νοκάουτ φάση σε παγκόσμιο κύπελλο. Έφτασε τα 11 συνολικά σε Μουντιάλ. Πολύ μεγάλες στιγμές και για τον, αν μη τι άλλο, και για τον, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε και κάποια σχόλια. Βεβαίως πανηγύρισε και με τη φανέλα του Ζώτα, του συγχωρεμένου του προσυμπαίκτη του, που ούτε χρόνος δεν έχει συμπληρωθεί από το θάνατό του με το τροχαίο δυστύχημα αυτό το μοιραίο. Σκοτώθηκε με τον αδερφό του, όσοι θυμούνται. Τέλος πάντων, βγήκε με τη φανέλα του Ζώτα για να κάνει δηλώσεις, πολύ συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια. Έκανε δηλώσεις πριν από την έναρξη του αγώνα η αδερφή του, και είπε ότι μάλλον είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτό με την εθνική, αναποκλειστή και κάτι τέτοια. Ο Ρονάλντο όμως δεν φάνηκε να συμφωνεί με την αδερφή του και είπε χαρακτηριστικά το τεωμένο του Κριστιάνου δεν είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή. 41 ετών πλάς, έτσι, ο Κριστιάνο. Θα έχω χρόνο, αφού νικήσουμε ή χάσουμε, θα μιλήσω με την οικογένειά μου και θα πάρω την καλύτερη απόφαση.
1: Η αδερφή του τι ήθελε να μπλεχτεί?
3: Της αρέσει, ξέρεις, όταν είσαι
1: η Ρονάλντου.
0: Σήμερα τι έχουμε, Τάσο?
3: Λοιπόν, θα πάμε στα σημερινά, γιατί ουσιαστικά κλείνει και το κεφάλαιο φάση των 32 σήμερα, έτσι. Έχουμε αρχικά το Αυστραλία-Αίγυπτος από την 2 στις 9 η ώρα το βράδυ, και αύριο, αλλά ουσιαστικά με τη σημερινή δομή του τηλεοπτικού προγράμματος, στη 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, δηλαδή προς το Σάββατο, πλέον Αργεντινή πράσινο ακροτήρι από την ΕΤ2 στη 1 η ώρα, και στις 4:30 το τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 32 για να συμπληρωθεί και να ολοκληρωθεί το πάση το 16, Κολομβία Γκάνα. Λέω γρήγορα τα ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία, Μεξικό Αγγλία στο Μέξικο City σε υψόμετρο, Ισπανία Πορτογαλία, Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία ή Αίγυπτος, Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι, το άλλο ζευγάρι θα προκύψει, και Ελβετία. Όχι, δεν θέλω να πιστεύω, εκτός απρόοπτου δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Είμαστε ήδη στο 90 και προηγείται 2-0 η Ελβετία της Αλγερίας, δηλαδή,
3: ακριβώς,
0: ό,τι τι είναι.
3: Απέναντι στην Κολομβία ή την Γκάνα που παίζουμε τις ξημερώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ολοκληρώνονται αυτό το παζλ της φάσης των 16. Μετά έχουμε άλλα, με τα προημιτελικά, τη φάση των 8, πολύ μεγάλα παιχνίδια θα προκύψουν εκεί. Το μεγάλο παιχνίδι είναι το Ισπανία Πορτογαλία στη φάση των 16, που θα γίνει τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το βράδυ. Και,
0: γιατί δεν είναι το Αγγλία-Μεξικό, δεν είναι το,
3: Μεξικό,
0: ναι,
3: το,
0: δεν
3: το,
0: είναι το Νορβηγία-Βραζιλία. Το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι με την Νορβηγία, γι' αυτό το λέω, επειδή η ομάδα μου, κατάλαβε. Ναι. Για μένα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, ναι.
3: Όχι, έτσι κι αλλιώς, και δεν είναι η Βραζιλία, αν θες να ξέρεις, αλλά βάζουμε το οποίο θα γίνει την Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ αυτό. Βραζιλία Νορβηγία, που είναι αμφίροπο παιχνίδι, γιατί η Βραζιλία δεν είναι η παλιά παραδοσιακή Βραζιλία, αν μη τι άλλο. Και οι Νορβηγοί εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους. Εντάξει, και το Μεξικό Αγγλία έχει ιδιαιτερότητα. Μάλιστα, να ξέρετε ότι επειδή υπάρχει η νόσος του υψομέτρου, να το πω, δεν είναι ακριβώς ο όρος αυτός, αλλά για να καταλάβετε τι εννοώ, αρνήθηκε και οι επιστήμονες των Άγγλων, συμβούλευσαν την ομάδα να μην πάει τρεις μέρες νωρίτερα να κάτσει, να πάει στο Μεξικό, λόγω του υψομέτρου 2200 που υπάρχει εκεί. Να πάνε όπως πήγαινε το Ιράν πέρα δόθε, αλλά για άλλους λόγους βεβαίως, να πάνε αυθημερών, να παίξουν τον αγώνα και να φύγουν, διότι για τους Άγγλους πάντα μιλάμε, διότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ Θες αναγνωστικό.
1: Κοίτα
3: τους.
1: Τώρα
0: αυτό
1: προβλήματα.
0: Αυτό είναι. Είναι πιο αραιό το οξυγόνο. Είχε αυτό, το έχουμε ξαναπαντήσει όταν είχαν γίνει και άλλο Μουντιάλε και είχαν γίνει και Ολυμπιακοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Σε καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα. Είστε αύριο.
1: Όχι.
0: Αύριο τι.
1: Αυτά ήθελα.
0: Κάτσε καλά, ρε. Τάσο, κάτσε καλά, ρε. Σε
3: παρακαλώ. Δεν είστε για χόρταση.
0: Καλημέρα. Μέσα καλά και εσύ. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που λέει για κλειστό διαμέρισμα που σε υποχρεώνει να πληρώνει κοινόχρηστα για κεντρική θέρμανση. Είναι ολόκληρη κουβέντα.
1: Δεν έχει
0: αυτό.
1: Παιδιά. Ακόμα είναι υπό διαμόρφωση όλο αυτό.
0: Ο
1: το κύριος
0: Βασίλης λέει: τι κράτος δικαίου είναι αυτό που να μην μπορούν οι πολίτες να βρουν το δίκαιο τους και να, να υποχρεώνονται για άλλη μια φορά να πληρώσουν τις τράπεζες μέσω των ασφαλιστικών αυτή τη φορά. Το σοκαριστικό είναι πόσο απλά και φυσικά τα λέτε αυτά.
1: Να σας πω
0: λέμε
1: κάτι.
0: Λέμε την πραγματικότητα, κύριε Βασίλη.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, κύριε Βασίλη μου, συγγνώμη. Αν όμοι γέννητο πιάνει μια φωτιά και καίγεται ολοσχερό στο κτίριο, ποιος θα σας αποζημιώσει?
0: Το κράτος.
1: Γιατί
0: πού
1: είναι γραμμένο?
0: Όχι. Κάποιος μπορεί να θεωρεί αυτό, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνεται. Εντάξει. Σου λέει, δεν πληρώνω φόρους. Να με αποζημιώσει το κράτος.
1: Πριν πω την κίνηση, θέλω να πω το εξής. Ότι λέγαμε νωρίτερα για Taylor Swift και τον Travis Kelce ότι παντρεύτηκαν μυστικά και θα κάνουν με το πάρτι του γάμου του τέλος πάντων στο Madison Square Garden. Η μεγαλύτερη είδηση για μένα είναι ότι αυτά τα παιδιά έδωσαν 26 εκατομμύρια δολάρια. Έκαναν δωρεά 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορα κοινοφελή ιδρύματα, σε διάφορους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Είδα μια ανακοίνωση που με συγκίνησε πάρα πολύ από τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης, που είπαν ότι με ένα μέρος της δωρεάς που έφτασε σε εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ το ζευγάρι, γιατί έτσι 500 οικογένειες ανθρώπων που έχουν πέσει στο καθήκον θα τους καλύψει εφόρου ζωής αυτή η δωρεά. Ένα μέρος αυτής της δωρεάς.
0: Ναι, σημαντικό,
1: είναι συγκινητικό.
0: Σημαντικό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπεχάγη. Δροσερή και βροχερή, 14 βαθμοί. Μου εύχεται καλές διακοπές και έρχεται σε 8 μέρες. Έρχεται για γουζάκι και ωραίους μεσέδες στο πλωμάρι. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη. Καλημέρα στη Βασιλική. Στις αλλαγές δεν βάζουν και μια εκπαίδευση για πυρκαγιά στις πολυκατοικίες. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας στην Εγνατία. 25 βαθμοί, λίγα σύννεφα. Καλό Σαββατοκύριακο και φιλιά. Καλημέρα και στην Κυριακή που λέει: παιδιά, με τους κοινόχρηστους που παιδεύομαι να βάλω ηλιακό και βρίσκουν προφάσεις για να μην βάλω, θα πάω δικαστικά. Υπάρχει λύση, λέει η κυρία Κυριακή.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Έχει μια κινησούλα, όχι Παρασκευής. Θα την έλεγα κίνηση Δευτέρας, Τρίτης. Εκεί δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα από ό,τι είδα. Έχει γίνει μόνο ένα τροχαίο εκεί, στο, λίγο με, πιο πάνω από τα αναπατήσια στο ύψος, στο ποτάμι, στο Ρευμανόδου. Οι δρόμοι υπόλοιποι είναι καλοί ακόμα. Αργότερα θα σφίξουν τα γάλατα. Διονυσάκο μου, καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ. Καλή αντάμωση. Να μου προσέχετε την Κατερίνα.
1: Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, όχι αύριο, Παναγία. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr, συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημίες σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούω το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Τραγική κατάληξη για τον 83χρονο άνδρα που παρασύρθηκε από γέταχη χθες το πρωί στο κέντρο των Χανίων και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών εφέδρων πολεμιστών και γυρογελάδων. Μετά από λιγόρη νοσηλεία του στη ΜΕΦ του νοσοκομείου, ο 83χρονος που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά κατέληξε παρά τη μεγάλη ιατρική προσπάθεια. Η τροχιά διερευνά τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέθων Αγία Σοφία το 6χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Το παιδί επέβαινε σε ειδίκυκλο μαζί με τον πατέρα του όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού οργανώθηκε άμεσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Το παιδί οδηγήθηκε στο χειρουργείο που οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί. Νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του νοσοκομείου με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Στη σύλληψη ενός 58χρονου σε χωριό του Ηρακλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι, μέσα στο σπίτι μπήκε ο εκμισθωτής του ακινήτου και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί της παρουσία του δεύτερου παιδιού της ηλικίας 11 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 29 Ιουνίου. Μετά την καταγγελία της μητέρας, ο 58χρονος συνελήφθη ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι. Αποφασίζει σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου για την τύχη του 55χρονου κριτικού, ο οποίος κατηγορείται για την πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας πριν από 17 χρόνια της Βρετανίδας Τζιν Χάνλον στο Ηράκλειο. Το δικαστήριο, μετά την απολογία την περασμένη Τετάρτη του 55χρονου πρώην συντρόφου της αδικοχαμένης γυναίκας, διέκοψε για σήμερα. Η δίκη θα συνεχιστεί με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, της αγορεύσης των συνηγόρων και την απόφαση του δικαστηρίου. Ο 55χρονος είχε εξ αρχής βρεθεί στον κάθρο των υπόπτων για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η οποία ζούσε μόνιμα στην περιοχή των Γουβών του Δήμου Χερσονήσου. Να υπενθυμίσουμε ότι το σώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Ποινή κάθειρξης 8 ετών επέβαλε το δικαστήριο στον οδηγό που κρίθηκε ένοχος για το θανατηφόρο τροχαίο στο ΒΟΑΚ τον 15 Αύγουστο του 2019, στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 32χρονη. Η ποινή αφορά 6 χρόνια για το θάνατό της και 2 χρόνια για τον τραυματισμό του αραβωνιαστικού της, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με όρους. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο κατηγορούμενος παραβίασε τη διπλή διαχωριστική γραμμή, προκαλώντας τη μοιραία σύγκρουση με τη μοτοσυκλέτα. Ένταση σημειώθηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών κατά την κατάθεση πραγματογνώμων υπεράσπισης στη δίκη για το θάνατο του Σίφ Βαλιράκη. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι από την ανάλυση του οπτικού υλικού προκύπτει παρουσία ενός και όχι δύο σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Η θέση του προκάλεσε την αντίδραση της πλευράς της οικογένειας Βαλιράκη, η οποία ζήτησε κατά την παράσταση εξέταση με τον δικό της πραγματογνώμονα, ο οποίος είχε καταθέσει ότι με βάση την ανάλυση των στοιχείων στη θάλασσα εκείνη την ημέρα υπήρχαν δύο σκάφοι. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται με το δικαστήριο να εξετάζει στα στοιχεία και τις μαρτυρίες γύρω από τις αδικίες θανάτου του Σίφη Βαλιράκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν στη διασταύρωση των οδών Γογονή και Θερίσου με σημείο τους φωτεινούς σηματοδότες. Στα δύο δίκυκλα επέβαιναν συνολικά 4 άτομα, όλα με κράνη. Από την πτώση τραυματίστηκε η συναπιβάτης της μιας μηχανής, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για ιατρικό έλεγχο, έχοντας αισθήσεις της. Ακριβά κόστησε επικίνδυνη οδήγηση ενός ανήλικου οδικοκυκλιστή στο Καστέλ Κισάμ, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων πραγματοποίησε διαδοχικές ούζες μπροστά σε περιπολικό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε η μοτοσυκλέτα. Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι το δίκυκλο ανήκει στον πατέρα, το οποίο το είχε παραχωρήσει στον ανήλικο, παρότι γνώριζε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγηση. Σε βάρος του νεαρού επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στον πατέρα βεβαιώθηκε πρόστιμο 350 ευρώ για την παράνομη παραχώρηση μοτοσυκλέτας.
Επεισόδιο προκλήθηκε το μεσημέρι της 5ης στο αεροδρόμιο Χανίων, καθώς ένας 56χρονος άντρας φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην πύλη του αεροδρομίου. Ο 56χρονος αντέδρασε όταν υπάλληλοι του έκαναν νόημα να σταματήσει και άρχισε να σπρώχνει και να πετάει τα μπλοκάκια των παραβάσεων. Από την ταραχή του, ο άντρας φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων. Παρ' όλα αυτά, συνελήφθη. Συναγερμός στην πυροσβεστική χθες το μεσημέρι για φωτιά επεκδηλώθηκε σε οικόπεδο στην περιοχή της Σούδας Χανίων. Η φωτιά έπιασε σε σημείο που υπήρχαν ξερά χόρτα, ωστόσο η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν κινδύνευσαν σπίτια που βρίσκονταν κοντά. Εντείνονται αντιδράσεις γύρω από τη χάραξη του νέου ΒΟΑΚ στο Ανατολικό Ρέθυμνο, με τον Σύλλογο Κατοίκων και Ιδιοκτητών να επαναφέρει με έμφαση το αίτημα για ακύρωση της νέας χάραξης και αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού άξονα. Μετά τη συνεδριάση Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το επώνυμο του Συλλόγου έτυχε ευρείας αποδοχής, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ισχυρή θεσμική στήριξη των θέσεών τους και ζητούν πλέον ουσιαστική διαβούλευση με την κυβέρνηση για τον τελικό σχεδιασμό του έργου. Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης αντιμετωπίζει ο λιμενικός σταθμός Αγίας Γαλήνης, σύμφωνα με την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Όπως επισημαίνεται, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποχωρήσουν συνολικά 9 στελέχη από το σταθμό και το ναυαγοσωστικό σκάφος, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας. Η Ένωση ζητά άμεση ενίσχυση του προσωπικού και αναβάθμιση του σταθμού, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Έντονη ανησυχία για την πορεία της κτηματογράφησης εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Το ΤΕΕ ζητά άμεσες παρεμβάσεις, παράταση των προθεσμιών και επανεξέταση προβληματικών εγγραφών, ιδιαίτερα σε περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα προβλήματα. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση του κτηματολογίου πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας, δικαίου και ακριβίας, ώστε να προστατευτεί η ιδιωτική περιουσία και να αποφευθεί μελλοντικές δικαστικές διαμάχες. Ένα ακόμα πανελλήνιο πρωτάθλημα με στο κανό Kayak Sprint κατέκτησε ο Ναυτικός Όμβουλος Χανίων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στον χώρο. Οι αθλητές και αθλήτριες του Noha Neckline σημείωσαν εντυπωσιακή εμφάνιση στο Ολυμπιακό Κόπι Λαοταδρόμιο του Σχοινιά, κατακτώντας συνολικά 28 μετάλλια, 13 χρυσά, 9 ασημένια και 6 χάλκινα. Εκτεταμένες εργασίες σε κτηριακά συγκροτήματα και τμήματα του περιβάλλοντος χώρου στην Πολυτεχνείου Πολυακροτηρίου Χανίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με κύριο σκοπό την ενίσχυση της υπάρχουσας προσβασιμότητας, ώστε η χώρα να καταστούν πλήρως λειτουργική για τα άτομα ΑΜΕΑ, αναμένονται στο αμέσως επόμενο διάστημα. Την ένταξη της πράξης ενέκρινε ο Περιφερειακός Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με συνολική δημόσια δαπάνη 1 εκατομμύριο ευρώ και δικαιούχου του έργου το Πολυτεχνείο Κρήτη. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2030. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, με την ιδιότητα του εταίρου της πράξης ΕΚΙΝΟ, Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, διοργάνωσε στο Ηράκλειο από τις 24 έως 26 Ιουνίου ένα ολοκληρωμένο τρίμερο πρόγραμμα δράσεων. Κύριος στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών σε Ελλάδα και Κύπρο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και ακαδημαϊκών φορέων από τις δύο χώρες. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με σημερινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 31, ενώ στα βόρεια 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα σε όλη την Κρήτη, καλημέρα από τα Χανιά, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδη. Έρτη Ηρακλείο, Έρτη Χανίων, σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9 το πρωί. Στέλνουμε την αγάπη μας στην Μαρίνα Μαντεγάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Έρτη Ηρακλείο από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρτη Χανίων από τους 104 στους 100,6 στα FM και από το διαδίκτυο παντού όλοι μαζί σε όλο τον κόσμο. www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.news.gr. Η Έρτη Χανίων εκπέμπει από τους 104 στους 100,6 είπαμε στα FM, τα είπαμε αυτά, ας μην επαναλάβω την κασέτα. Βάιος Χειμώνας όμως είναι στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματιακή υποστήριξη, η Κατερίνα Πολύζου είναι στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Ωραίο το πρώτο θέμα της Νέας Κρήτης σήμερα, ασφυξία στη μονάδα χημειοθεραπείας στο Παγνί, 186% η πληρότητα, αναμονή έως και 4 ώρες για δεκάδες καρκινοπαθείς. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, διότι ένας άνθρωπος που έχει να δώσει μια πολύ μεγάλη επίπονη και μακρόχρονη μάχη με μια πολύ δύσκολη ασθένεια, τουλάχιστον θα πρέπει να αισθάνεται ότι εξυπηρετείται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας με κάτω από συνθήκες πολιτισμένες. Κατά τα άλλα, η βία απέναντι στο συμπολίτη είναι εδώ. Ένας τύπος στο Ηράκλειο έκανε το μάγκα σε ένα 8χρονο παιδί. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες βεβαίως. Αίσθηση έχει κάνει η δημοσκόπηση του αυτοδιοίκηση.gr για τη δημοφιλία των υφιστάμενων δημάρχων σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Υφιστάμενων δημάρχων σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη.

Δραστικές αυξήσεις έχουν εξανεμιστεί στην πράξη, λένε οι συνταξιούχοι. Στη Θεσσαλονίκη μια κακοσχεδιασμένη τυφλή επίθεση μετατράπηκε σε δολοφονία. Πάντως φαίνεται ότι οι αρχές είναι κοντά στους δράστες. Στη Βενεζουέλα η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Διασώστες έβγαλαν επιζώντα 8 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Στα Πετράλωνα χωρίς κρατική αρρωγή οικογένειες που έμειναν χωρίς σπίτι, και δεν είναι μόνο οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρευσε, είναι και της διπλανής πολυκατοικίας κτλ. Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει υψηλό, ένταση και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η σύγχυση που έχει προκληθεί στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποτυπωθεί με τον πιο έντονο και εμφαντικό τρόπο και στις δημοσκοπήσεις. Ενώ συγκεχημένα είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό, αφού και κενά υπάρχουν στις πληρότητες, αλλά και είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι επισκέπτες μας στο τι καταναλώνουν, κυριαρχούν τα all inclusive και η έξοδη των επισκεπτών στις πόλεις είναι μετρημένες και χωρίς αγορές ή έξοδα στην εστίαση. Είναι πολύ προσεκτική, όπως και εμείς είμαστε. Η Ευρώπη είναι σε οικονομική ύφεση και αυτό αποτυπώνεται και στον τουρισμό. Θα πάμε με ένα τραγούδι τώρα να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Κυριάκο Κότσογλου, θεματικό αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία ούτως ή άλλως σε αυτό το κρίσιμο κομμάτι και για την Κρήτη. Καλημέρα, τι κάνετε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα και σας, κυρία Πολίτου, και στους ακρότες, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι συγκεχημένα τα μηνύματα του τουρισμού φέτος και εντάξει, κάποιος θα πει πάντα οι επιχειρήσεις γκρινιάζουν και τα λοιπά παρότι δουλεύουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο εμπόριο, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αλλά και στην κάλυψη των κλινών δεν έχουμε αυτό που είχαμε άλλες χρονιές.
1: Λοιπόν, θα την περίμενα την ερώτηση από ένα έμπειρο δημοσιογράφο από εσάς που διαβάζει την αγορά. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Έχω μπροστά μου, γιατί μπήκε ο Ιούλιος και ξέρετε, εμείς έχουμε μια μανία με τα μετρικά, με τις μετρήσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, χοντρικά θα το πω για να μην μπερδευτούν οι ακροατές μας, μέχρι 36 έχει υποδεχτεί 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους από το εξωτερικό και περίπου 500,000 ανθρώπους από το εσωτερικό, που δεν είναι όλοι επιβάτες εσωτερικού, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Και έχει μια αύξηση 7% συνολικά, δηλαδή 100,000 άνθρωποι, ζευγάρια πόδια, έχουν επισκεφθεί το νησί παραπάνω το πρώτο εξάμηνο, μόνο στο Ηράκλειο, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Να το ξαναπώ, 1,5 εκατομμύριο διεθνείς αφήξεις, 500,000 μισό εκατομμύριο τοπικές εγχώριες, domestic, 100,000 σε απόλυτα νούμερα παραπάνω, 7% στα Χανιά, το δεύτερο τη τάξη αεροδρόμιο του νησιού, είναι μεγαλύτερα τα νούμερα, είναι περίπου 10 με 12% αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι, θυμάμαι που είχα ένα γιατρό κάποτε και μου έλεγε, ανάμεσα στις εξετάσεις και στα κλινικά συμπτώματα, την πραγματικότητα δηλαδή, αν είσαι σε μια βάρκα και πρέπει να πετάξεις κάτι, πέτα τις εξετάσεις, πέτα τα νούμερα. Κράτα πώς νιώθεις και τα κλινικά συμπτώματα. Άρα η αγορά δικαίως παραπονείται και θα σας πω το λόγο. Πολύ σύντομα. Οι αφήξεις είναι ο ένας πολλαπλασιαστέος από μια εξίσωση η οποία έχει μετά. Πόσες μέρες μένει αυτός ο άνθρωπος επί για να δημιουργήσει διανυκτερεύσεις, άρα και πληρότητες, και πόσα χρήματα ξοδεύει κατά μέσο όρο στην αγορά, οπότε αφήξεις επί διανυκτερεύσεις, επί μέση διανυκτέρευση σε αξία, θα δώσει το ποσό της αγοράς. Όσον αφορά λοιπόν τον πρώτο πολλαπλασιαστέο των αφήξεων, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι των διανυκτερεύσεων, εκεί υπάρχει ένα θέμα, κυρία Πολύζου. Έχουμε πέσει περίπου 10%, η μέση διανυκτέρευση ήταν 8,7 ημέρες, έχει πέσει 7,5 ημέρες αυτή τη στιγμή, στο τέλος του 25. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι αν οι αφήξεις έχουν ένα συν 10% και η μέση διαμονή έχει ένα μείον 10%, αυτά εξισορροπούνται, όμως η μέση δαπάνη τα τρία τελευταία χρόνια έχει κατακερματιστεί κατά 30%. Φανταστείτε ότι το 2023 η μέση δαπάνη, όταν λέμε μέση δαπάνη εννοούμε αυτή που δαπανάει ο επισκέπτης εξερουμένων του ξενοδοχείου και του εισιτηρίου του, δηλαδή αυτά που δίνει στην αγορά, αυτά που πάει στην ταβέρνα, αυτά που πάει στη μετακίνηση, mm-hmm. αυτό που κάνει παίρνει το ταξί, αυτό που πάει στο τουριστικό μαγαζί που πηγαίνει στο μουσείο κτλ., έχει μειωθεί κατά 30%.
0: Μεγάλη μείωση.
1: Πολύ μεγάλη. Κατακερματισμός, κυρία Πολύζου. Από 980 ευρώ που ήταν σε αυτές τις 8,7 μέρες, δηλαδή περίπου 110 ευρώ τη μέρα ξόδευε, έχει πέσει στις 80, είναι ένα 30%. Αυτό σημαίνει ότι από 980 περίπου ευρώ που ξόδευε στη διάρκεια της παραμονής του, ξοδεύει 690 κάτω από 700. Αυτό είναι μια διαφορά περίπου 300 ευρώ ανά άτομο στη δαπάνη. Αν την πολλαπλασιάσετε με τους μεγάλους αριθμούς, δίνει πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Αυτό το δισεκατομμύριο λείπει από την αγορά, ενώ οι επενδύσεις γίνονται συνεχώς Και κυρίως, κυρία Πολύζου, αυτό το δισεκατομμύριο λείπει από την εστίαση σε μεγάλο βαθμό, η οποία υποκαθίσταται από το λιανεμπόριο, το μίνι και το σούπερ μάρκετ, καθώς οι επισκέπτες προτιμούν να επισκέπτονται εκεί και να αγοράζουν, δυσκολεύοντας την εστίαση, η οποία εμφανίζεται να έχει τα δύο τελευταία χρόνια πολύ σοβαρή μείωση στο εισερχόμενο.
0: Αυτό...
1: Αυτή εν ολίγης είναι μια πρώτη εικόνα. Δεν ξέρω αν το έκανα πολύ δύσκολο με τα μετρικά ή το έκανα
0: απλό. Το κάνατε πάρα πολύ εύκολο και απλό και κατανοητό. Τώρα πάμε να δούμε όμως πού αποδίδουμε αυτή την αλλαγή συμπεριφορά. Ίσως είναι πολυπαραγοντικό το θέμα. Τι θέλω να πω. Πρώτον, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή περνάει μια περίοδο ύφεσης και αλλαγές στο κοινωνικό της σύστημα. Αλλάζει το σύστημα υγείας, γίνεται πιο ακριβό. Όπως ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, συμβαίνει με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά συμβαίνει και στην Ευρώπη. Επίσης, και εκεί υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα κτλ. Στις περισσότερες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ ακριβό στεγαστικό. Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι το all inclusive, που στα παρέχει όλα πάρα πολύ φτηνά και έτσι σου επιτρέπει να κάνεις διακοπές και σε παροτρύνει να τα πάρεις όλα από το ξενοδοχείο και να μην χρειαστεί να δαπανίσεις έξω. Το τρίτο είναι ότι είμαστε και λίγο ακριβοί και κοιτάμε να βγάλουμε τη χασούρα με μιας. Δηλαδή μήπως και εμάς οι τιμές μας έχει αυξηθεί και το κόστος της λειτουργίας των επιχειρήσεων, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά μήπως και εμείς υπερβάλλουμε στις τιμές με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να γυρίζουν την πλάτη στις πολύ ακριβές τιμές που ζητάνε οι επιχειρηματίες εστίασης.
1: Να τα δούμε ένα-ένα τα ζητήματα που θέτετε, γιατί είναι η βάση σωστά, είναι πολύ παραμετρικό. Το πρώτο που είπατε είναι ότι ο Ευρωπαίος περνάει μια περίοδο υψηλών πληθωριστικών πιέσεων και ακρίβειας. Αλήθεια είναι αυτό. Ο μέσος δηλαδή Ολλανδός έχει 21 βαθμούς το χειμώνα, δεν υπάρχει παραπάνω. Αν πας σε ένα ξενοδοχείο πρέπει να πληρώσεις για να σου δώσει παραπάνω θερμοκρασία και κατά συνέπεια οι ίδιοι οι πελάτες με τους οποίους εγώ μιλάω πάντα μου λένε ότι το κόστος θέρμανσης έχει πάει από 100-120 ευρώ το μήνα, 600 και 700 εξαιτίας αύξησης του φυσικού αερίου και ούτω καθεξής. Άρα είναι βέβαιο ότι ένας από τους λόγους είναι αυτός. Η Ευρώπη περνάει και αυτή την κρίση της. Δεν είναι μόνο οικονομική, είναι κρίση αξιών, είναι κρίση κοινωνική, είναι κρίση πολιτική, είναι κρίση έλλειψης ηγετών. Είναι το γεγονός ότι ο Ευρωπαίος λειτουργεί διαφορετικά από τον Έλληνα. Ο Έλληνας έχει στη τσέπη του 5, νομίζει τα μετράει ότι είναι 10 και εξοδεύει 15. Ο Ευρωπαίος έχει 15, τα θεωρεί 10 και εξοδεύει 5. Αλλά είναι μια βασική αρχή η Ευρώπη σε κρίση. Αλήθεια είναι. Το δεύτερο κομμάτι που αναφέρατε, το all inclusive, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή πια. Στην Κρήτη, με βάση τη μελέτη που κάνουμε με το ΜΑΗΧ κάθε χρόνο, δεν ξεπερνάει το 14%. Αγοράζουν πολύ φτηνά την ικανότητά τους να μένουν μέσα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του all inclusive. Εμείς θέλουμε ανθρώπους να βγαίνουν έξω. Είναι μικρό το ποσοστό. Όμως είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα τους οθήσει σε συνεργασία με τον πρώτο, δηλαδή με την κρίση, να διαλέξουν λίγο παραπάνω.
0: Ειδικά όσοι έχουν παιδιά, γιατί και εκεί τα κόστη είναι αυξημένα. Αν έρθεις με τα παιδιά σου για διακοπές, βέβαια.
1: Το βασικό, ένα από τα βασικά προβλήματα, κυρία Πολύζου, είναι που δημιουργεί ένα πρόβλημα που σωστά το λέτε να το προσδιορίσουμε, είναι η υπερδιόγκωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μια μίσθωση η οποία δίνει χρήματα στον κόσμο στη βάση του, η οποία όμως η μεγένθηση, η υπερμεγένθησή της, η οποία έχει φτάσει τον ξενοδοχειακό κλάδο σε αριθμό κλινών, δημιουργεί ένα επισκέπτη ο οποίος είναι τρομερά μεγάλο ερωτηματικό στην κατανάλωσή του. Μίνι μάρκετ, γι' αυτό δεν θα ακούσετε καθόλου στο retail, στην αγορά του λιανεμπορίου παράπονα. Μίνι μάρκετ, φούρνος και κουζινάκι μέσα στο σπίτι έχει αντικαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την έξοδο. Γι' αυτό ακριβώς θα δείτε να σας λέει η Χύψαρο ταβέρνα στα Χανιά ότι με 40% κάτω, που αυτό δεν απειλεί τη βιωσιμότητά της. ένα επόμενο κομμάτι. Αυτό λοιπόν, κυρία Πολύζου, δημιουργεί μια κατάσταση που λέει ότι δεν αρμενίζουμε στραβά, ο γυαλός είναι πια στραβός. Δηλαδή το παραγωγικό μοντέλο που φτιάξαμε για τον τουρισμό της χώρας, υπερδιωγγώνοντας αυτή τη σχέση, είναι πια σε κρίση. Και αυτό δεν θα αλλάξει από κάτω προς τα πάνω, διότι ο μέσος οικοδεσπότης, συνταξιούχος, έχει κάθε δικαίωμα να φτιάξει ένα διαμερισματάκι όπως το θέλει. Το τουριστικό προϊόν θα φυγεί από ένα ανώνυμο τέτοιου είδους κατάλημα που έχει γίνει από μερικούς επιχειρηματίες τέτοιου είδους, με ένα lockbox απ' έξω το οποίο δεν υποδέχεται κανέναν, όπου εκεί δεν γνωρίζεις τι ακριβώς καταναλώνεται, πώς καταναλώνεται, τι γίνεται, τι ξοδεύεται, τι ενεργειακό αποτύπωμα έχει. Αυτό μαζί με το γεγονός, κυρία Πολύζου, ότι από τον κορονοϊό και την COVID-19 απαλλαχθήκαμε από κάθε υγειονομικό κίνδυνο, αλλά δεν απαλλαχθήκαμε από πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια. Η ακρίβεια στην πραγματικότητα είναι η μοναδική παράπλευρη απώλεια από την οποία δεν επιστρέψαμε ποτέ.
0: Σωστά είναι.
1: Αν λοιπόν κανείς βάλει πολυπαραγωγικά, όπως το είπατε κι εσείς, τη δυσκολία στην Ευρώπη και σε όλα τα επίπεδα για τον Ευρωπαίο που είναι ένας κατά βάση συντηρητικός άνθρωπος, το all inclusive, τη βραχυχρόνια μίσθωση, την υψηλή τιμή και τις ακριβές τιμές οι οποίες έχουν παραμείνει και την αύξηση των κλινών γενικότερα, τότε δημιουργείται ένα πολυπαραγωγικό σύστημα που προς το παρόν θα κραυγάσει ένα αεροδρόμιο του Ηρακλείου να μεγαλώσουμε τα νούμερά μας, όπου πάλι όμως αυτό, κυρία Πολύζου, θα μείνει σε μια λογική όχι συντεταγμένη στρατηγική από τη μεριά του κράτους, αλλά ουσιαστικά χειραφέτηση της ελεύθερης αγοράς να λειτουργήσει όπως πρέπει και ας μασίσει μέσα στα γρανάζια της μικρούς ανθρώπους οι οποίοι πήραν τη σύνταξή τους, το εφάπαξ τους, τις οικονομίες μιας ζωής, έκαναν κάτι για να γίνουν και αυτοί ξενοδόχοι, για να γίνουν καταλυματίες και μπορεί μέσα εκεί να γραφτεί μια μικρή τραγική ιστορία χρεοκοπίας ή από την άλλη μεριά να γίνει μια πιο λογική μετάβαση σε αστική μίσθωση, να ανασχεθεί λίγο το κοινωνικό πρόβλημα. Όλο αυτό όμως περισσότερο στην τύχη παρά στην πρόβλεψη.
0: Πάμε τώρα όμως να δούμε γιατί επιμένουμε στο ίδιο μοντέλο. Δηλαδή, είναι σαν τα κλιματιστικά, κύριε Κότσολου, θα με κοροϊδέψετε τώρα, το ξέρω. Αλλά λέμε, ας πούμε, παρακολουθώ τα ρεπορτάζ για τον καύσωνα στην Ευρώπη, πραγματικά είναι τραγωδία, πεθαίνουν άνθρωποι από τη ζέστη κτλ. Και γίνεται χαμός για να πάρουν ένα κλιματιστικό. Τα κλιματιστικά στο εσωτερικό εκπέμπουν δροσερό αέρα, στο εξωτερικό εκπέμπουν θερμότητα. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κάνουμε τα πάντα λοιπόν, όσο πιο πολύ καταστρέφουμε το μικροκλίμα, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε τα κλιματιστικά. Όσο πιο πολύ τα χρησιμοποιούμε, τόσο πιο πολύ μεγαλώνουμε το πρόβλημα αθρηστικά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι βέβαια δεν μιλώ για μεμονωμένες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά επιμένουμε σε ένα μοντέλο ζωής που το υποδεικνύει ο καπιταλιστικός τρόπος που σου λέει πάρε ό,τι θες, κάνε τη ζωή σου να ζήσεις καλά και θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Έτσι κάνουμε και με τον τουρισμό όμως. Δηλαδή, έχουμε γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο είτε Airbnb κατοικιών είτε τεράστιων ξενοδοχείων και δεν υπολογίζουμε ούτε την ξηρασία, ούτε το θερμό καλοκαίρι, ούτε τις επιπτώσεις όπως δεν τις υπολογίζουμε και με τις τεράστια πάρκα που δημιουργούνται, συσσαγωγικά η λέξη πάρκα, ενέργειες. Δηλαδή σκεφτόμαστε πάρα πολύ κοντόφθαλμα.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα το εξής. Ένα, στην πραγματικότητα λέτε ότι δεν έχουμε παραγωγικό μοντέλο.
0: Δεν έχουμε παραγωγικό μοντέλο σχεδιασμένο τουλάχιστον για 20 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Με προγνωστικά μοντέλα, με προγνωστικά μοντέλα πολυδιάστατα.
1: Έχει ο Θεός.
0: Τι να έχει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι υπεύθυνος για το τι κάνουμε εμείς.
1: Έχει ο Θεός. Αυτή είναι η κατάσταση. Και θα σας πω εγώ το εξής. Ένα παράδειγμα πολύ απλό. Πάρτε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, χιλιάρι, το οποίο έχει 300 δωμάτια. Και δείτε μέσα στη μέρα τη λειτουργία του. θα ποτίσει τους κήπους του, θα καθαρίσει τις πισίνες του, θα βγάλει πρωινό, μεσημεριανό, πιθανότητα βραδινό, θα μαζέψει τα σκουπίδια του, θα ξαναχρησιμοποιήσει τα νερά του, θα έχει ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης ψύξης. Ξαφνικά το ξενοδοχείο χαλάει. Συγγνώμη παιδιά, δεν γίνεται κάτι, θα γίνει μια τρομοκρατική ενέργεια, θα μου φύλλε στο ξενοδοχείο που η Κρήτη είναι η πιο ασφαλής περιοχή του κόσμου. Θα πρέπει σήμερα, σας έχουμε κλείσει 300 υπέροχα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης για να πάτε σήμερα να μείνετε. Κατά συνέπεια, οι 1.000 πελάτες με τις 300 πόρτες θα πάνε σε 300 μικρά διαμερίσματα ή μεγαλύτερα. Θα ανοίξουν 3 ή 4 air condition. Θα πετάξουν τα σκουπίδια στους κάδους. Θα κάνουν ντουζ στα νερά που δεν θα ξαναχρησιμοποιηθούν. Θα ξεχάσουν και κάτι ανοιχτό. Θα κάνουν την αέρα. Τελικά το ερώτημα είναι ποιος έχει μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Καλά. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να πάμε μόνο σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες? Σαφέστατα όχι. Πού είναι η σωτηρία μας? Στην ύπαρξη μιας ισορροπίας η οποία θα διασφαλίζει το αύριο σε σχέση με το σήμερα. Και ποια θα είναι αυτή η ισορροπία? Κατά την άποψή μου και τη στρατηγική μας, το να εκμεταλλευτούμε την Κρήτη σε όλα τις τα μεγέθη. Να εκμεταλλευτούμε την Κρήτη στο βορρά, ο οποίος είναι ξενοδοχειακός, να εκμεταλλευτούμε την Κρήτη ισόρροπα στην ενδοχώρα της, να εκμεταλλευτούμε την Κρήτη ήπια στο νότο για να μείνει αυθεντικός. Και αν εκμεταλλευτούμε ένα μεγάλο νησί έτσι ώστε οι κλίνες, οι δραστηριότητες να είναι χωροχρονικά διασπασμένες και απλωμένες μέσα στον χρόνο, αυτή είναι η στρατηγική μας, κυρία Πολύζου, το spread, η διάχυση του κριτικού τουρισμού στο χώρο, βορρά, νότο, ενδοχώρα, το χρόνο, 12 μήνο, τον τρόπο, όχι μόνο ήλιος και θάλασσα, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αυτό όμως, σαν στρατηγική είναι ωραία, τοποθετημένη σε ένα ωραίο κλασέρ ή μια ωραία ιστοσελίδα που είναι και μπορεί να τη δει οποιοδήποτε στην περιφέρεια Κρήτης, αν πάει στο στρατηγικό σχεδιασμό, θα τη δει γραμμένη από εμάς, από μένα. Και σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει να καταλάβει. Αυτή όμως πρέπει να πλαισιωθεί από 1.000 ενέργειες. Θα πρέπει να πλαισιωθεί από ένα ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θα βοηθάει την ανάπτυξη της ενδοχώρας με μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει ενέργειες οι οποίες θα προστατεύσουν βαριά τα τοπονύμια της περιοχής και το απόθεμα των οικοσυστημάτων και οικοτόπων της Κρήτης. Θα πρέπει να συνεργαστεί με ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν τα πανηγύρια, το λαϊκό πολιτισμό της ενδοχώρας. Θα πρέπει να συνεργαστεί με ενέργειες οι οποίες θα φυλάξουν τα γεωπάρκα της Κρήτης και θα τα αναδείξουν ως προϊόν διαφορετικότητας. Θα πρέπει να υπάρξει μια τρομερή προσπάθεια σε σχέση με τα νερά και τους υπόλοιπους πόρους. Θα πρέπει να υπάρξει μια λογική χωροθέτηση των ΑΠΕ, ώστε να μην το ξεπατώσουμε το θέμα και από εκεί που γίναμε ένας ωραίος τηλεόρατος.
0: Εντάξει, τώρα δεν βλέπετε την απόπειρα που γίνεται στο Ρέθμινο.
1: Να δηλαδή γίνουμε μπαταρία. Σας λέω εγώ τώρα, είστε πρωθυπουργός εσείς. Παρακάς. Είστε πρωθυπουργός, σας κάνω εγώ πρωθυπουργό για μια μέρα. Και θέλετε να κάνετε ένα ΒΟΑΚ. Από πού και πού σκέφτεστε να μην πάει στη Σιτία? Δεν μπορεί να είναι στη σκέψη του υψηλού management της χώρας. Δεν είναι η Σιτία και ο Λασίθι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Άρα κάτι θέλουμε να κάνουμε στη Σιτία. Μάλλον θέλουμε να χωροθετήσουμε ΑΠΕ. Αλλιώς δεν μπορεί να μην το σκεφτόμαστε εμείς που έχουμε από ψηλά άποψη. Θέλουμε να συνδέσουμε το αεροδρόμιο των Χανίων με το ΒΟΑΚ και την κύρια οδική. Κάθε λογική πόλη το έχει αυτό. Και ακούμε ότι δεν ασχολιόμαστε με τοπικά έργα. Εγώ μπορώ να γράψω μια λίστα, για να μην γενικολογούμε και εμείς, μπορούμε να γράψουμε μια λίστα ενεργειών που θα καλύψουν αυτή τη στρατηγική. Όμως δεν υπάρχει. Οπότε, κυρία Πολύζου, παρακολουθούμε τις αφήξεις, χαιρόμενοι, προβάλλοντας, επηρεάζοντας, κινώντας, κάνοντας διάφορα. Προχθές, στις 25 του μήνα, μου ζήτησε ένας πολύ μεγάλος tour operator από την Νοτιοανατολική Ασία. Νοτιοανατολική Ασία, από Κίνα μέχρι Ινδία και από Μιανμάρ μέχρι Μπαγκλαντές, από Ταϊλάνδη μέχρι Σιγκαπούρη, και τελικά μπήκαν 450 tour operator από όλη αυτή την περιοχή που έχει τα 5 αυτά, τα 7 δις αυτού του πλανήτη, και μπήκαν 450 tour operator οι οποίοι παρακολουθούσαν την Κρήτη και είχαν πάθει. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι δεν είναι πια η αφίξη το πρόβλημα. Θα συνεχίσει η Κρήτη να είναι ελκυστική και η βελτίωση, η νέα αυτή εποχή που θα φέρει ο νέος, η νέα πύλη του αεροδρομίου του Ηρακλείου θα δημιουργήσει μια νέα κατάσταση θετική. Το πρόβλημα είναι το παραγωγικό μοντέλο. Το πρόβλημα είναι να έχουμε αυτή την πολυπαραμετρική, όπως αναφέρατε, διαδικασία τέτοια έτσι φτιαγμένη. Αλλά με ενέργειες. Με ενέργειες μία-μία.
0: Εγώ βέβαια θέλω λίγο να προσθέσω σε αυτό που λέγατε. Εντάξει, έχετε δίκιο ότι οι οργανωμένες τουριστικές επιχειρήσεις κάνουν ανακύκλωση και τα λοιπά, οργανώνουν καλύτερα την αποκομιδή των απορριμμάτων τους και αυτά. Ωστόσο, ο επεκτατικός πολεοδομικός σχεδιασμός στερεί ελεύθερη γη, που σημαίνει ότι στερεί τη φυσική ζωή, αυξάνει τις θερμοκρασίες, επιβαρύνει όλα αυτά οι τεράστιες εκτάσεις με γκαζόν, με χημικά το περιβάλλον, γιατί στο γκαζόν απαιτείται χημικός ψεκασμός. Θέλω να πω ότι μπορεί να είναι πιο καλά οργανωμένα τα πράγματα στις τεράστιες, αλλά και η τσιμεντοποίηση του νησιού μπορεί να αποδειχθεί απειλητική για τη μοναδική φυσική ομορφιά του περιβάλλοντος που συνιστά αυτό και ο πολιτισμός, ένας από τους κύριους λόγους που έρχονται οι άνθρωποι στο νησί.
1: Μαζί με τη γαστρονομία και μαζί με τη φιλοξενία. Και σας λέω εγώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λέω.
0: Σε όλα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο.
1: Το βορρά, σε όλα. Το βορρά, τον κάναμε όπως τον κάνουμε. Εντάξει. Καταφέραμε και χωροθετήσαμε από τον Κλαδισσό μέχρι την Πλωτανιά. 20-25 χιλιάδες κλίνες, άταχτα βαλμένες, με έναν τρόπο ο οποίος
0: δεν συνεχίζουμε όμως και το κάνουμε.
1: Συνεχίζουμε και το κάνουμε, γιατί απλούστατα σας λέω δεν έχουμε. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό, όπως αυτή τη στιγμή προωθείται για να υπογραφεί, είναι ουσιαστικά ο θάνατος του μικρομεσαίου στην ενδοχώρα. Αν δηλαδή δεν δώσεις τη δυνατότητα σε ένα νέο κοπέλι που θέλει να μείνει στην ενδοχώρα, να φτιάξει το σπίτι του και του συρρυκνώνει του οικισμού, τους μειώνεις την εκτός σχεδίου δόμηση, αφήνεις μόνο την περιοχή εντός σχεδίου να χτιστεί, μικραίνεις οτιδήποτε μπορεί να γίνει εκτός σχεδίου που το θέλουμε και αφήνεις έδαφος μόνο για πολύ μεγάλες επενδύσεις σε σκαφέ και πέρπος, σε αυτή την περίπτωση δεν καταλαβαίνεις ότι δημιουργείς ένα πρόβλημα σύν το χρόνο για αυτό το νησί, το οποίο ανέκαθεν στηριζόταν στην ποικιλομορφία του. Η διαδικασία στην οποία σας λέω προχωράμε είναι μια διαδικασία αρκετά αιωλή.
0: Διάβασα προσεκτικά τους προβληματισμούς σας για το χώρο ταξικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ξανακουβεντιάσουμε σε μια επόμενη συνάντηση, έστω και από το τηλέφωνο, κύριε Γκότσογλου, γιατί έχει ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κανείς δεν ακούει, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Έγινε μια συζήτηση το Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές. Και βγαίνει ένας της αντιπολιτεύσεως περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος έχει και λόγο, έχει και τέτοιο, λίγο αμπάσος είναι, αλλά μια χαρά είναι. Και μου λέει, πολύ ωραία, εγώ στέκομαι πάνω σε αυτούς τους προβληματισμούς και τους βλέπω. Και κάνει και ερώτηση, τι σκοπό έχετε να κάνετε γι' αυτό. Και του λέω λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τα εργαλεία μετά τη διάγνωση των προβλημάτων, το πώς μπορούμε να αλλάξουμε. Δύο τρόποι του λέω είναι. Τον ένα τον ξέρει. Παίρνουμε τα όπλα. Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε σκοπό να δεχτούμε αυτού του είδους τη διαδικασία και παίρνουμε τα όπλα. Διαφορετικά, στερούμαστε της ικανότητας. Δεν έχουμε εργαλεία ψηφισμένα στη δημοκρατία μας αυτό το χρόνο για να άσχουμε αυτά τα πράγματα. Βρίσκεσαι τώρα σε μια συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία αποφασίζει για τη γοροθέτηση των ΑΠΕ ή των Logistics και με ρωτάς για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Δεν έχεις εργαλεία λοιπόν, του λέω. Το κουκούτσι ή το καταπίνεις ή το φτύνεις. Και στην περίπτωσή σου δεν έχεις εργαλεία να το φτύσεις. Η δημοκρατία μας δεν έχει δημιουργήσει. Το πρόβλημα θα περάσει. Θα πούμε την άποψή μας, είναι απλά γνωμοδοτική και το Υπουργείο θα προχωρήσει τη χωροθέτηση όπως τη θέλει, δημιουργώντας τις συνέπειες τις οποίες λέμε. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε εργαλεία οι τοπικές κοινωνίες. Πείτε μου πότε έγινε ανάπτυξη μέσα από την υπερσυγκέντρωση ή μάλλον πότε έγινε ανάπτυξη.
0: Εδώ βάζετε πολλά θέματα. Πείτε μου και πότε έγινε μια σοβαρή δημόσια κουβέντα στα τοπικά μέσα ενημέρωση, στα κριτικά, εκτός από λίγες εξαιρέσεις φωτεινές. Και πότε έχει γίνει μια πραγματική κίνηση από τις δημοτικές περιφερειακές παρατάξεις να υπάρξει λαϊκή ενημέρωση μέσα από διαδικασίες που προβλέπονται για να υπάρξει προβληματισμός. Είναι αυτό που λέτε, έχει ο Θεός να κάνουμε τώρα κάτι να οικονομήσουμε και έχει ο Θεός για αύριο και έτσι δεν πάμε καλά το πράγμα.
1: Δεν πάει καλά το πράγμα και σας ξαναλέω, σκεφτείτε ότι υπάρχουν ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από κάτω προς τα πάνω και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από πάνω προς τα κάτω. Μιλάμε, κυρία Πολύζου, συχνά για βιώσιμες κοινωνίες. Και σας λέω εγώ, γιατί για βιώσιμους προορισμούς. Εδώ είναι ο κακομοίρης ο προορισμός. Περιμένει. Εμείς τον κάνουμε. Γιατί να μην μιλήσουμε για βιώσιμες κοινωνίες. Στην πραγματικότητα πρέπει να δούμε από την καταστροφή που έχουμε ή που γίνεται ή που συντελείται ή που μπορεί να συντελεστεί. Πόσο κομμάτι αφορά την κυρά Μαρία από τα Παχιανά, η οποία είχε κυπάκο απ' έξω και έβγαζε δύο ντομάτες και τρία αγγούρια, η οποία καθάριζε το πορτοκάλι και έπαιρνε την πλεξίδα από το πορτοκάλι και την έβαζε στις φασόλες.
0: Ναι, τώρα, τώρα θα την πιάσει αδέ για ξέπλυμα χρήματος, για μαύρο χρήμα.
1: Εγώ λέω λοιπόν καταρχήν κάποιος μας ξέμαθε. Η κριτική οικονομία, και το θυμάστε εγώ και εσείς, ήταν κυκλική.
0: Έτσι.
1: Αυτά όλα που κάνουν τα πανεπιστήμια, τα σεμινάρια, τα αυτό, οι ειδικοί του cycling economy κτλ. Ήταν απλούστατα. Η θεία μου μου έλεγε στην κότα, στις κότες, στο σκύλο και στο γουρούνι. Τα χαρτιά θα τα κάψουμε μεθαύριο απ' έξω. Δεν είχαν σκουπίδια. Φροντίζανε να είναι προσεκτικοί ως προς την κατανάλωση κάθε πόρου. Κάποιος κερατάς μας ξέμαθε τα τελευταία 50 χρόνια. Okay, οι από κάτω προς τα πάνω ενέργειες της δημιουργίας μιας βιώσιμης κοινωνίας μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Οι από πάνω προς τα κάτω ενέργειες της ισορροπίας, της σωστής χωροθέτησης, της σωστής μη σύγκρουσης συμφερόντων και χρήσεων. Υπάρχουν χιλιάδες γιές στην Κρήτη, στις οποίες μπορεί να γίνει από ένα πυμνιοστάσιο μέχρι ένα ξενοδοχείο και από μια βιομηχανική μονάδα μέχρι ένα υπαίθριο πάρκινγκ. Όλη αυτή η διαδικασία από πάνω προς τα κάτω καθυστερεί δραματικά. Εγώ σας είπα, θα ήθελα. Είναι κακό να υπάρχει ένα ειδικό χωροταξικό. Είναι σαφώς καλό να υπάρχει. Αλλά όταν φτάνει σε σημείο οι στρεβλώσεις του να είναι πολύ παραπάνω από τα καλά του, όταν έρχεσαι και μου λες ότι μελετάω την πίεση πάνω στις τουριστικές περιοχές σε σχέση με τα καποδιστριακά δεδομένα του 2010 και μελετάω με βάση τις δημοτικές ενότητες του Καποδίστρια.
0: Μα αυτό είναι πεπερασμένα, δεν είναι πεπερασμένα.
1: Πεπερασμένα είναι και ξεπερασμένα είναι. Και έχεις ένα χρόνο, ενάμιση, να μελετήσεις και να δεις την πραγματική εικόνα της χώρας σου ανάλογα με το πώς έχει δημιουργηθεί και να πας σε τοπικές κοινότητες. Έχει δει κανείς ποτέ στην Νέα Κηδονία μποτιλιάρισμα? Έχει δει ποτέ κανείς στη Νέα Κηδονία να μην υπάρχουν φώτα? Έχει δει ποτέ κανείς? Πολύ ωραία. Την παραλιακή ζώνη εκεί που υπάρχει μια πίεση.
0: Και με αυτό κλείνουμε, γιατί μαζί σας ο χρόνος κυλά πολύ γρήγορα και σε δύο λεπτά πάμε σαν ειδήσεις στην Αθήνα.
1: Εντάξει. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται ο προορισμός κατά πόσον είναι ελκυστικός. Ο κόσμος ανακρούει. We are all Cretans. Έρχεται και το νησί είναι ελκυστικό. Η προβολή που έχει γίνει είτε από εμάς, είτε από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και πια με το ψηφιακό τους αποτύπωμα το κάνουν, έχει αφήσει μια ελκυστικότητα για τον προορισμό. Από την άλλη μεριά, οι διανυκτερεύσεις πέφτουν. Ο κόσμος πια είναι σε ένα μοντέλο hop-on, hop-off, με ενδιαφέρει να πηγαίνω και να φεύγω. Η μέση δαπάνη διαμονής έχει κατακαιρματιστεί. Οι άνθρωποι συγκουνεύονται πια εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων, του Airbnb, του All Inclusive και εξαιτίας του γεγονότος ότι θέλουν μια διαφορετική πια λογική. Όλο αυτό ακούγεται στο όνομα τι τουρίστα θέλουμε, που δεν μου αρέσει τη λέξη τουρίστα, μου αρέσει επισκέπτης φίλος. Αυτό δεν το μελετάμε όπως πρέπει. Οπότε είμαστε έρμεοι της μη ύπαρξης αναπτυξιακού μοντέλου.
0: Κύριε Κότσουλου, είστε επανειδήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, εύχομαι.
1: Και εσείς το ίδιο, κύριε Πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες για τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τις επιθέσεις. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χορού με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Jet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast movers. Νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Βαΐος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατέρινα Πολύζου. Τραγική κατάληξη για τον 83χρονο άνθρωπο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο χθες το πρωί στο κέντρο των Χανίων και συγκεκριμένα συμβολή των οδών εφέδρων πολεμιστών και γεωργυλάδων. Μετά από λιγόρη νοσηλεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, ο άτυχος άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, το 6χρονο αγόρι, που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι στο τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, οργανώθηκε άμεσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα. Το παιδί χειρουργήθηκε και οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή. Στη σύλληψη ενός 58χρονου στο χωριό του Ηρακλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την καταγγελία μητέρας δύο ανηλίκων ότι την ώρα που η ίδια απουσίαζε από το σπίτι, μέσα μπήκε ο εκμισθωτής του ακινήτου και κατά από συνθήκες που ερευνώνται επιτέθηκε στο 8χρονο παιδάκι παρουσία του δεύτερου 11χρονου παιδιού της. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Ο 58χρονος συνελήφθη ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εξύβριση. Σήμερα αποφασίζει το μεικτό εργοτό δικαστήριο Λασιθίου για την τύχη του 55χρονου κριτικού, ο οποίος κατηγορείται για την πολύκροτη πόλη δολοφονίας πριν από 17 χρόνια της Βρετανίδας Τζιν Χάνον στο Ηράκλειο. Ποινή κάθριξης 8 ετών επέβαλε το δικαστήριο στον οδηγό που κρίθηκε ένοχος για το θανατηφόρο τροχαίο του στο ΒΟΑΚ τον 15 Αύγουστο του 2019, στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 32χρονη γυναίκα. Η υπόθεση εκτικάστηκε έπειτα από πολυετής αναβολές με την οικογένεια της κοπέλας να ζητά δικαίωση. Η ποινή αφορά 6 χρόνια για το θάνατό της και 2 χρόνια για τον τραυματισμό του τραυμαστικού της, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα με όρους. Ένταση σημειώθηκε στο μεικτό εργοτό δικαστήριο Αθηνών κατά την κατάφεση πραγματογνώμων υπεράσπιση στη δίκη το θάνατο του Σιβαλιράκη. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι από την ανάλυση του οπτικού υλικού προκύπτει η παρουσία ενός και όχι δύο σκαφών στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Η θέση του προκάλεσε την αντίδραση πλευράς της οικογένειας Βαλιράκη, η οποία ζήτησε κατά την παράσταση εξέταση με το δικό της πραγματογνώμονα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν στη διασταύρωση των οδών Γονή και Θερίζου. Σε σημείο με φωτεινούς σηματοδότες, τα δύο δίκυκλα επέβαιναν συνολικά 4 άτομα, όλα με κράνη. Από την πτώση τραυματίστηκε η συνεπιβάτης μιας μηχανής, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων έχοντας αισθήσεις της. Ακριβά κόστησε η επικίνδυνη οδήγηση ενός ανήλικου δικυκλιστή στο Καστέλι Κισάμου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων πραγματοποίησε διαδοχικές σούζες μπροστά σε περιπολικό και στη συνέχεια δράπηκε σε φυγή. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στο σπίτι που βρέθηκε η μοτοσυκλέτα. Σε βάρος του νερού επιλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ για παραβάσεις του ΚΟΚ και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στον πατέρα του βεβαιώθηκε πρόστιμο 350 ευρώ για παράνομη παραχώρηση μοτοσυκλέτας. Αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για ένα μήνα στον πατέρα, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του δικύκλου. Επεισόδιο προκλήθηκε το μεσημέρι της 5ης στο αεροδρόμιο Χανίων, καθώς 56χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου. Συναγερμό στην πυροσβεστική χθες το μεσημέρι για φωτιά που εκδηλώθηκε σε οικόπεδο στην περιοχή Σούδας Χανίων. Εντείνονται οι αντιδράσεις γύρω από τη χάραξη του νέου ΒΟΑΚ στο Ανατολικό Ρέθυμνο, με το Σύλλογο Κατοίκων και Ιδιοκτητών επαναφέρει με έμφαση το αίτημα για κύρωση της νέας χάραξης και αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού άξονα. Μετά τη συνεδριάση σε Περιφερειακό και Δημοτικό Συμβούλιο, όπου το υπόμνημα του Συλλόγου έτυχε ευρείας αποδοχής, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ισχυρή θεσμική στήριξη των θέσεών τους και ζητούν πλέον ουσιαστική διαβούλευση με την κυβέρνηση για τον τελικό σχεδιασμό του έργου. Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωση αντιμετωπίζει ο λιμενικός σταθμός Αγίας Γαλήνης, σύμφωνα με την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης. Όπως επισημαίνεται, το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποχωρήσουν συνολικά 9 στελέχη από το σταθμό και το ναυαγοσωστικό σκάφος, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας. Η Ένωση ζητά άμεση ενίσχυση του προσωπικού και αναβάθμιση του σταθμού, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Έντονη ανησυχία για την πορεία της κτηματογράφησης εκφράζεται το αίτημα Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου και κινδύνους για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών. Το τεχνικό επιμελητήριο ζητά άμεσες παρεμβάσεις, παράταση των προθεσμιών και επανεξέταση προβληματικών εγγράφων, ιδιαίτερα σε περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Ένα ακόμα πανελλήνιο πρωτάθλημα στο κανόε καγιάκ σπριντ κατέκτησε ο ναυτικός όμιλος Χανίων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στον χώρο. Οι αθλητές και αθλήτριες του ΝΟΧ Ανέκ Λάιν σημείωσαν εντυπωσιακή εμφάνιση στο Ολυμπιακό Κόπο Υδαλιτοδρόμιο του Χινιά, κατακτώντας συνολικά 28 μετάλλια, 13 χρυσά, 9 ασημένια και 6 χάλκινα. Εκτεταμένες εργασίες στα κτηριακά συγκροτήματα και τμήματα του περιβάλλοντος χώρου στην Πολυτεχνιούπολη Ακροτηρίου Χανίων, με κύριο σκοπό την ενίσχυση της υπάρχουσας προσβασιμότητας, ώστε οι χώροι να καταστούν πλήρως λειτουργικοί για την άνετη κίνηση στον ΑΜΕΑ, αναμένονται μέσα στο επόμενο διάστημα. Την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-27 υπέγραψε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Δήμο Πλατανιά επισκέφθηκε ο νέος Μητροπολίτης Κοινωνίας και Αποκορώνου, κ. Στήτος, στο πλαίσιο των θυματοποιητικών επισκέψεών του μετά την ανθρώνησή του. Τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μπελανδράκης με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα το πρωί από τις 7 έως τη 1 το μεσημέρι είναι πιθανό να παρατηρηθεί διακοπή της υδροδότησης στις περιοχές που υδροδοτούνται από την δεξαμενή του Δαράτσου και συγκεκριμένα στην βόρεια περιοχή του ΒΟΑΚ από τον Κλαβισό στο Γλάρο, κάτω Δαράτσου, Βαρηγοριά, Μακρύ Στίχος, Χρυσή Ακτή και Άγιοι Απόστολοι της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χεδονίας. Η πιθανή διακοπή στην υδροδότηση θα οφείλεται στις εργασίες συντήρησης στο δίκτυο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Για 10η συνεχή χρονιά, τα Χανιά φιλοξενούν το South Break Jam, μια από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις breakdowns and street dance στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στις 5 το απόγευμα, στο Θέατρο Μίκης Θοδωράκης. Η επαιτειακή διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερους από 100 χορευτές από 16 χώρες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν διεκδικώντας χρηματικά έπαθρα, καθώς και την πρόκρισή τους στο διεθνές event Legends Blast στη Σλοβακία. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, με την ιδιότητα του εταίρου της πράξης κοινού ενεργειακής κοινότητας πολιτών, διοργάνωσε στο Ηράκλειο από τις 24 έως 26 Ιουνίου ένα ολοκληρωμένο τριήμερο πρόγραμμα δράσεων. Κύριος στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και η ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών σε Ελλάδα και Κύπρο. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Η δεύτερο μέρος της εκπομπής Αρτιχανίων από τους 104-106 FM και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.rteco.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας, φάντας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα κυριαρχήσει η πολιτική επικαιρότητα και ο πολιτικός προβληματισμός συνάμα, αφού φαίνεται ότι για άλλη μια φορά η αριστερά δοκιμάζει και δοκιμάζεται μέσα από μια σειρά εξελίξεων που πυροβοτούν νέα δεδομένα για τον χώρο. Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη πολιτική και κοινωνική συγκυρία. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, που έχει πάντα ενδιαφέρον να τον ακούμε να μιλά.

0: Σας υποσχεθήκαμε ότι θα έχουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο, μία πολιτική συνέντευξη με έναν άνθρωπο που πάντα παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτό που έχει να πει και λέει αυτό που πιστεύει πολλές φορές με κόστος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Παύλο Πολάκη. Καλημέρα κύριε Πολάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Πολύζου.
0: Πάμε να δούμε ποιο είναι το τοπίο που έχει διαμορφωθεί στον χώρο της κέντρο αριστεράς, γιατί είναι ένα τοπίο, θα έλεγα, ανάξιο των περιστάσεων. Υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο δύο θητιών. Υπάρχει μια αποτυπωμένη δυσαρέσκεια των πολιτών συντριπτικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και φαίνεται ότι οι ζυμώσεις και οι τάσεις στα κόμματα από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναντίστοιχες με αυτό που ο κόσμος προσδοκά.
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, κυρία Πολύζου. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να διαφωνήσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Διότι όντως έχουμε μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή. Έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει φάει μαζί με το επιτελικό παρακράτος που έφτιαξε και τα πόμολα από τις πόρτες και τα παράθυρα του Ταμείου Ανάκαμψης των Χρημάτων της Πανδημίας και του ΕΣΠΑ 21-27. Μιλάμε για σχεδόν 100 δις ευρώ. Μέσα σε ένα οριμαγδό απευθείας αναθέσεων με μηδενικές εκπτώσεις που τάει σε 100 οικογένειες ολιγαρχών και καμιά δεκαριά χιλιάδες κολλητούς όλη τη χώρα, και αυτό κάνει μέχρι και σήμερα. Έχουμε μια κυβέρνηση που αναδύεται η μπόχα όλων της των σκανδάλων και κοντεύει να πνίξει τη χώρα. Έχουμε μόνιμο στασίδι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάθε μέρα βγάζει και μια καινούρια δικογραφία. Μια κυβέρνηση που καταπατά θεσμούς, που χρησιμοποιεί τη Βουλή έτσι όπως γουστάρει, πλειοψηφία είμαστε εμείς, αποδεικνύουμε, εμείς δεχόμαστε ποιον θα διώξουμε και ποιον όχι, που αποδείχτηκε ότι παρακολουθούσε όποιον μιλούσε ελληνικά και μέσα από την ίδια την κυβέρνηση για να ελέγχει ο Μητσοτάκης τη ροή του χρήματος και μέχρι και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων με τη βοήθεια των Ισραηλινών, του Ντίλιαν κτλ. Έχεις αυτή την κυβέρνηση λοιπόν από μια μεριά και από την άλλη μεριά έχεις μια αντιπολίτευση η οποία δυστυχώς δεν σηκώνει το βάρος μιας προγραμματικής αντιπαράθεσης με τέτοιο τρόπο που να εμπνέει και να στρατεύει την πλειοψηφία του δημοκρατικού στρατοπέδου, που είναι κοινωνική πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και εγώ θα μιλήσω για τον δικό μας το χώρο, το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο έδωσα και δίνω ψυχή και καρδιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχοντας συγκρουστεί με τον πιο ανοιχτό τρόπο, με συμφέροντα τη διαπλοκή και τα πληρωμένα τους μπιστόλια, τα μεγάλα ΜΜΕ, και έχοντας αποκαλύψει σωρία σκανδάλων και έχοντας συμβάλει στο να έχει υπάρξει

0: ένα πρόγραμμα στο ΣΥΡΙΖΑ που αυτή τη στιγμή ισχύει και το οποίο μιλάει για επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, τον ΕΛΠΕ υπό δημόσιο έλεγχο, της Εθνικής Τράπεζας σαν βασικά συστακτικά επανάκτησης των δημόσιων εργαλείων που είναι απαραίτητα για να μπορέσεις να χαράξεις μια πολιτική αναδιανομής υπέρ της εργασίας, να συγκρουστείς με το βαθύ κράτος της διαπλοκής και να αλλάξεις τους όρους που απονέμεται η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα.
1: Κύριε Πολάκη, το πρόγραμμα υπάρχει, ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει.
0: Με βάση αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει ο Φάμελος, δυστυχώς προσπαθούν να το διαλύσουν. Γι' αυτό έθεσα ευθέως και ξαναθέτω και μέσα από την εκπομπή σας ότι το καλύτερο που έχει να κάνει ο Φάμελος αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος, ο Κάτσος, είναι να παραιτηθεί, αφού πρώτα με επανεντάξει βέβαια στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί μετά την όλη εξέλιξη των πραγμάτων δεν είχε απολύτως κανένα λόγο και αίρισμα η διαγραφή μου. Ήταν καθαρά μια προσωπική αντεκδίκηση και μια μικροπρέπεια από τη μεριά του που δεν εδραζόταν σε κανένα αντικειμενικό στοιχείο. Όταν έχεις ένα κόμμα που παίρνει μια απόφαση στην Κεντρική του Επιτροπή και λέει ότι στηρίζω ένα άλλο κόμμα, αυτό είναι πρωτοφανές στην σύγχρονη πολιτική ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε ότι δεν το χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει κάτι άλλο και φτιάχνει το δικό του κόμμα έτσι όπως το φτιάχνει. Πάρα πολύ καλά κάνει, δικαίωμά του είναι. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα πράγμα το οποίο ανήκει σε μένα, στο Φάμελο, στον Τσίπρα, στον ένα, στον άλλον. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία, έχει διαδρομή, έχει συμβάλει στην ιστορία της αριστεράς στη χώρα, έγινε κυβερνόσα παράταξη, διαχειρίστηκε τις τύχες της χώρας και την έβγαλε από τα μνημόνια, με λάθη και με σωστά, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας αλλά και με φορολογία των μεσαίων, και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κατά τη γνώμη μου πολύ χαμηλότερο των απαιτήσεων πρόεδρο, ο οποίος πρακτικά παρακαλεί να στρέψει το βλέμμα του ο Τσίπρας προς αυτόν και να τους δεχτεί αύριο μεθαύριο στην Ελλάς. Αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι αξιοπρέπεια, αυτό είναι αυτοεξευτελισμός. Εγώ σε ένα τέτοιο πράγμα αρνούμε να συμμετέχω. Γι' αυτό το λόγο και έχω πει ότι πρώτον, παρεντάξτε με στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεύτερον, παρετήσου, και τρίτον, πρέπει να υπάρξει μια άλλη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που να χαράσει και να ετοιμάζει το κόμμα για να συμμετέχει στις εκλογές οι οποίες μπορεί να γίνουν και 27 Σεπτεμβρίου. Και δεν έχουμε και πολλά περιθώρια αναμονών. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτοί που θέλουν να πάνε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς, ας κάνουν αυτό που απαιτεί από αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας. Να παραιτηθούν και να πάνε ως απλά μέλη. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η ραπτοστάρη. Δεν γίνεται να συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται κάποιοι να διαχειρίζονται το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα τράνζιτ ή υποδιαμετακόμιση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Και αυτό το γόρδιο δεσμό καλείται να λύσει η επόμενη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 11 του μήνα, η οποία καλείται να αλλάξει την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής και να χαράξει μια πολιτική στρατηγική προγραμματική και εκλογικής προετοιμασίας του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές.
1: Κύριε Πολάκη, οι φίλοι και οι άνθρωποι που θα ήθελαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ είναι μπερδεμένοι και θα σας, νομίζω, σας το διατυπώνουν κιόλας. Σας το διατυπώνουν κιόλας.
0: Ο όγκος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάτσει απ' έξω, έχει κάτσει σαν αποφάσεις της. Δεν έχει πάει πουθενά.
1: Δεν έχει πάει πουθενά, αλλά ταυτόχρονα προβληματίζεται και λέει πώς εννοεί ο κύριος Φάμελος αυτήν την συνεργασία, να μην πάμε κόντρα στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή γίνονται εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει υποψηφιότητες από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει κάνει σαφές με κάθε τρόπο. Οι άνθρωποι που θα ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει ψηφοδέλτια, θα πει πηγαίνετε να ψηφίσετε ένα άλλο κόμμα.
0: Νομίζω ότι είναι εγκληματικό το να μην έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, αλλά τι θα γίνει. Πρέπει, έτσι που το λέει ο κύριος Φάμελος, δεν το έχω καταλάβει.
0: Αυτό καλείται,
1: μπορεί κάτι
0: αυτό
1: να έχω χάσει. Να λύσει, αλλά...
0: Αυτό καλείται να λύσει η επόμενη Κεντρική Επιτροπή, κυρία Πολύζου, να αλλάξει την προηγούμενη καταστροφική απόφαση.
1: Μπορεί να υπάρχουν τρεις άνθρωποι να θέλουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί δεν θα έχουν το δικαίωμα δηλαδή. Θα κλείσουν τα γραφεία. Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, οι εργαζόμενοι, τι θα γίνουν.
0: Λοιπόν, όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία, όπως ξέρετε, υπάρχουν απαντήσεις. Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται ότι αυτό
1: Όχι,
0: το πράγμα.
1: Ο κύριος Φάμελος, τι σας λέει.
0: Τι πράγμα, δεν λέει. Λέει αυτό που δεν καταλαβαίνει κανένας. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε αυτό που λέει.
1: Όχι, εγώ έλεγα πώς λέει κάτι στα όργανα.
0: Άλλο, βγαίνει η Ελλάς και λέει, βγαίνει ο Αλέξης ο Τσίπρας στην συνέντευξή του και λέει δεν, για μένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, δεν συνεργάζομαι έτσι, όποιος θέλει παρετείται και έρχεται σαν απλό μέλος και ο Φάμελος επιμένει. Τι να πω.
1: Δηλαδή ο κύριος Φάμελος λέει...
0: Είναι ανεξήγητα αυτά τα οποία γίνονται.
1: Ο κύριος Φάμελος συνενεί στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς. Προφανώς. Με αυτή την πορεία αυτοεξευτελισμού και διάλυσης δεν συνενεί. Γι' αυτό λέω ότι η μεγαλύτερη προσφορά που έχει να κάνει πλέον είναι να παραιτηθεί. Διότι παρέλαβε ένα κόμμα στο 10% και αυτή τη στιγμή το έχει φτάσει στο 1,5. Με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δεν είναι τόσο. Πολύ παραπάνω θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ με αλλαγή ηγεσίας και άλλη πολιτική στρατηγική. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί στις 11 του μήνα.
1: Κύριε Πολάκη, στις 11 του μήνα θα δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αντιστοιχίες δυνάμεων. Είναι βέβαια ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν στην πλευρά του κύριου Τσίπρα και είναι τίμιο αυτό που λέτε να πάνε να ενταχθούν να παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη αν το θέλουν. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή καταγράφει ποσοστά 1,1% γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η ασάφεια.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Θεωρώ ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμψει αυτό που πρέπει να εκπέμψει, ένα καθαρό προγραμματικό λόγο και κάλεσμα για συνεργασία στη βάση συγκεκριμένου προγράμματος, όχι γενικός και αορίστος, αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα δηλαδή, έτσι. Γιατί μετά από αυτή τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη χρειάζονται βαθύτατες θεσμικές αλλαγές ανάταξης της χώρας για να φύγει αυτή η μαύρη μπόχα που την έχει κατακλείσει, για να φύγει αυτή η ιστορία της ακρίβειας η οποία κατατρώει το λαϊκό εισόδημα, για να φύγει αυτή η ιστορία με τη διαρκή υποχωρητικότητα απέναντι στην Τουρκία, για να σταματήσουμε την εμπλοκή μας και να αποκαταστήσουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας και να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη Ρωσία, για να καταδικάσουμε με τον πιο σαφή τρόπο το έγκλημα και τη γενοκτονία στη Γάζα, για να μπορέσουμε να πάρουμε στα χέρια μας βασικούς πυλώνες της οικονομίας, για να μπορέσουμε να χαράξουμε άλλη πολιτική, οικονομική, παραγωγική ανασυγκρότηση.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ναι, ποιες είναι οι αντιστοιχίες δυνάμεων.
0: Αυτά
1: δηλαδή...
0: για να γίνουν, κυρία Πολύζου, ναι, δεν μπορεί να τα κάνει ο Φάμελος. Αυτά πρέπει να παραιτηθεί, να αλλάξει ηγεσία, να μπουν άλλοι άνθρωποι μπροστά. Και εγώ συγκεκριμένα, και το λέω έτσι πολύ ευθέως, δεν υπάρχουν τώρα μάνα μου πατέρα μου πλέον εδώ που φτάσαμε, για να μπορέσει να χαρακτεί μια άλλη πορεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε να δούμε τι θα παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι δεν θα παίρνει.
1: Είχατε λοιπόν συγκεντρώσει και ένα πολύ ψηλό ποσοστό όταν είχαν γίνει οι διαδικασίες.
0: 43,5%.
1: Έτσι.
0: Τώρα... Και για να μην ταλαιπωρήσω την ιστορία, που κανονικά από ό,τι φαίνεται έπρεπε να είχα προχωρήσει το δεύτερο γύρο, αλλά όταν είχε το αποτέλεσμα ήταν 49-44, λέω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε έτσι. Πίστευα ότι θα υπήρχε μια ιστορία συνεργασίας κτλ. Δεν είχα καταλάβει ότι θα ακολουθούνταν μια πορεία συνειδητής διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιες είναι οι αντιστοιχίες δυνάμεων, οι εσωκομματικές σε επίπεδο πολιτικής γραμματείας?
0: Είναι ρευστή η κατάσταση εντελώς, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έβλεπαν εχθρικά την ιστορία της αλληλεγγύης, ούτε εγώ βλέπω εχθρικά. Απλά εντάξει, ωραία, έκαναν την επιλογή τους, πάνε από εκεί, θα κρυθούν με βάση και όταν δούμε και το πρόγραμμα που θα πούνε. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ βέβαια με την ιστορία του ότι εγώ αποφασίζω, γιατί ξέρετε, η ιστορία με τον Αλέξη Τσίπρα Είναι ο άνθρωπος που ναι, έκανε το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Τον πήρε από το 4, τον πήρε στο 36. Ναι, αλλά τον πήρε και από το 32 και τον πήρε στο 17,8. Εδώ έχει ευθύνη. Αυτή την ευθύνη δεν την είχε αναλάβει. Δεν του φταίνει άλλη. Πάντα φταίει, δεν φταίει ο αρχηγός στην νίκη μόνο, φταίει και στην ήττα. Έτσι, λοιπόν, οπότε εγώ η συγκεκριμένη μου διαφωνία και με τον Αλέξη τον Τσίπρα που ξεκίνησε μετά το 2021 είχε να κάνει με την ψηφοφορία αντιπολίτευση την οποία γινόταν σε μια σειρά από πράγματα κεντρικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, και αυτή,
1: συμφωνείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ήταν προσχηματική η αντιπολίτευση και ουσιαστικά βοηθούσε τον κύριο Μητσοτάκη?
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν θα κάνω τις αναλύσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία θεωρεί ότι για κάθε θέμα πρέπει να στήσουμε και ένα δικαστήριο. Έτσι. Εγώ μίλησα πάρα πολύ συγκεκριμένα και είπα ότι δεν είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να κατακλέβει τη χώρα και να υπάρχει, να αναδεικνύει ο τομέας διαφάνειας ένα σκασμό σκάνδαλα και τέτοια, και αυτά να μην τα σηκώνει κεντρικά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπήρχε ένα απαράτ στελεχών και πέριξ του Τσίπρα, το οποίο αυτά τα θεωρούσε σκανδαλολογία. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια διαχείριση της πανδημίας η οποία να μας πρικίζει με τους περισσότερους νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμό σε όλη τη χώρα και η κυρίαρχη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ να είναι και εμείς τον διόδα θα βάζαμε.
1: Έτσι. Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να σου έχει δώσει ο ελληνικός λαός 32% και αντί να βγεις και να πεις μετά από το συνέδριο του 22, το οποίο κατέληξε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόγραμμα διακυβέρνησης ξανά της χώρας, αυτό να μην το εκφωνούμε από τον Ιούνιο του 22 μέχρι το Μάρτιο του 23. Πότε βγήκε το προεκλογικό πρόγραμμα? Το Μάρτιο του 23, 8-9 μήνες μετά. Γιατί, για ποιο λόγο, για η τέτοια καθυστέρηση? Έτσι, αυτό να μην το εκφωνούμε και να λέμε θέλουμε συνεργασία με τον Πασό. Να μας φτύνει ο Ανδρουλάκης και να λέμε όχι. Εμείς θέλουμε να μην λέμε πάμε αυτοδύναμη. Αυτό που λέει σήμερα, ότι δεν θέλω καμία συνεργασία και θα τα καταφέρω μόνος μου. Αυτό γιατί δεν το έλεγε το 23. Που τον είχε πρικίσει ο ελληνικός λαός με 32%. Και το λέει τώρα που στις δημοσκοπήσεις γεννιόνται 14.
1: Επομένως,
0: να απαντήσουμε δηλαδή και με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οπότε το σκηνικό τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα είναι ρευστό. Άνθρωποι που είχαν πιστέψει ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία και περίμεναν ότι θα υπάρχει ένα κάλεσμα από την Ελλάς προς τον ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί αυτό διέδεται ο Φάμελος και υπέρ αυτών. Αυτό το πράγμα τώρα τελείωσε. Είναι χ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και οπότε ένας κόμμος αλλάζει γνώμη και πιστεύω ότι θα υπάρξει αλλαγή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 του μήνα και θα έχουμε και άμεσα αλλαγή ηγεσίας προκειμένου να προλάβουμε να ετοιμαστούμε για τις εκλογές που μπορεί να γίνουν και 27 Σεπτεμβρίου.
1: Λέτε, μπορεί να γίνουν.
0: Ναι, λέω ότι μπορεί να γίνουν και 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ξέρετε, τώρα έλαβα και ένα σχόλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει πύργο της Βαβέλ πλέον και είναι ένα μεγάλο στοίχημα να αναστραφεί αυτή η εικόνα, κύριε Πολάκη.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Αυτά τα οποία λέω εγώ είναι ξεκάθαρα, δεν είναι καθόλου πύργο της Βαβέλ. Είναι πεντακάθαρα και κρυστάλλινα και δεν τα. Και στη βάση αυτή θα καλέσουμε και τους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς να τοποθετηθούν, έτσι. Και το Μέρα 25 και την ΕΑΡ και το ΚΚΕ και ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ να μας πει τη γνώμη του για κάποια πράγματα και τον Νίκο τον Κοντζιά και τη Λούκα την Κατσέλη και άλλες προσωπικότητες του Δημοκρατικού Χώρου, γιατί πρέπει όντως να υπάρξει ένα τέτοιο μέτωπο αριστερό, ριζοσπαστικό, προοδευτικό, αλλά με ξεκάθαρο πρόγραμμα βαθιών θεσμικών τομών και αλλαγών υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.
1: Πάντως, ξέρετε, ένας εύλογος προβληματισμός που αφορά και τη στάση του κυρίου Ανδρουλάκη και τη στάση του κυρίου Τσίπρα και τη στάση του κυρίου Φάμελου τώρα είναι ότι παραβλέπουν ότι στις προηγούμενες εκλογές που ήταν ίσχυε η απλή αναλογική βγήκαν όλοι οι τραυματίες διότι ενισχύθηκε ο κύριος Μητσοτάκης γιατί δεν υπήρξε συνεργασία. Τώρα επί της ουσίας ο καθένας καλεί όλους τους υπόλοιπους να ενταχθούν στον δικό του χώρο. Και ο κύριος Φάμελος του ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ να πάνε στην Ελλάς. Είναι πολύ παράδοξο αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, εντάξει, παράδοξο είναι γιατί ο καθένας θέλει να γίνει καπετάνιο στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Το ζήτημα είναι ότι ναι, τη λύση τη δίνει η επιλογή του λαού, είναι προφανές. Έτσι. Και τη λύση εγώ πιστεύω ότι τη δίνει μια ξεκάθαρη προγραμματική εκφώνηση η οποία να μπορεί να εμπνεύσει. Και μέχρι στιγμής εγώ θεωρώ ότι η πιο πλήρης προγραμματική εκφώνηση που υπάρχει και η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο συσπήρωσης, είναι αυτή που έχει καταλήξει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο τελευταίο του συνέδριο υπό την προεδρία του Σοκράτη του Πάμελου. Απλά είναι αυτοκαταστροφική η πορεία όταν λες ότι ενώ είσαι αυτό το κόμμα με αυτή την πορεία και τη διαδρομή, λες ότι εγώ θα στηρίξω ένα άλλο κόμμα επειδή ο πρώην αρχηγός σου αποφάσισε ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Πολάκη, είστε ένας πολύ ευθύς πολιτικός και ειλικρινής πολιτικός. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η προσετριστική πολιτική τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του κυρίου Τσίπρα δεν σας ενοχλεί? Δηλαδή, μια οπορτουνιστική κατάσταση η οποία λέει ελάτε και μαζί μου θα επιβιώσετε πολιτικά και δεν θεωρείτε ότι εκπέμπει μια απογοήτευση στους πολίτες που καίγονται από πραγματικά προβλήματα?
0: Φυσικά και με ενοχλεί, κυρία Πολύζου, και γι' αυτό πρώτον δεν ανέβηκε και σε εξώστες, και δεύτερον μου προξενεί έτσι αποτροπιασμό αυτή η στάση ότι ξέρεις, παραιτηθείτε και λάτε γιατί έτσι εγώ το αποφάσισα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο καθένας έχει την ιστορία, τη διαδρομή του, έχει την προσφορά του σε αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε και δεν μπορεί να στοιχίζεται ή να αποστοιχίζεται πίσω από μια παράταξη με βάση τα κελεύσματα του οποιοδήποτε ηγέτη αυτής της ιστορίας. Είναι προφανές. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν συγκεκριμένες και όχι αόριστες διαφωνίες σε σχέση και με το προγραμματικό περιεχόμενο αλλά και με τη διαδρομή του πώς φτάσαμε ως εδώ, που είπαμε κάποια πράγματα και πριν. Υπάρχουν... τα οποία δεν έχουν δοθεί απαντήσεις σε καμία Ιθάκη.
1: Υπάρχουν στελέχη όπως ο κύριος Παπάς και άλλοι, κύριε Δούρου κτλ. Που έχουν εκφράσει ενστάσεις για αυτή την πολιτική ακολουθία του κύριου Φάμελου. Πιστεύετε ότι κάπου θα συναντηθείτε και θα...
0: Φυσικά.
1: Οπότε... τώρα πάμε και στους ευρωβουλευτές, οι οποίοι παρακολουθούν απορριμμένοι, προσπαθούν να παράξουν έργο, αλλά δεν ξέρουν τι συμβαίνει.
0: Καλά, ξέρουν, όλοι ξέρουν τι συμβαίνει. Τι δεν ξέρει ο Αρβανίτης τι συμβαίνει, μια χαρά ξέρει. Και θεωρώ ότι και ο Αρβανίτης και η κυρία Κουντουρά θα παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα στηρίξουν την προσπάθεια που θα γίνει.
1: Μας δίνετε είδηση.
0: Την προσπάθεια διατήρησης του ΣΥΡΙΖΑ και καθόδου του στις εκλογές και αξιοπρεπούς και ισχυρής του παρουσία στην επόμενη Βουλή.
1: Κύριε Πολάκη, λέτε ότι είστε έτοιμος να είσαστε ένας από τους ανθρώπους που θα μπει στην πρώτη γραμμή επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πάρα πολύ κρίσιμη διαδικασία. Γνωρίζετε ότι θα δεχτείτε τα πειρά όλων των κομμάτων. Πώς θα απαντήσετε σε αυτά?
0: Τώρα θα απαντήσω μια μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Που μου στείλανε τώρα στη γιορτή μου πρόσφατα. Δεν θα σου πω χρόνια πολλά, δεν θα σου σφίξω χέρα. Ο Μερακλής ο άνθρωπος γιορτάζει κάθε μέρα. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω, ότι θα φοβηθώ τις επιθέσεις? Αυτό φαντάζεσαι σύντομο ανέκδοτο σε σχέση με μένα. 10 χρόνια, 12 που είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ και σε κυβερνητικές θέσεις και βουλευτής και τα λοιπά και στην αντιπολίτευση και το ΜΕΑΡΧΙΣ και το ένα και το άλλο, επιθέσεις δέχομαι. Αλλά νομίζω αποκρούω και χτυπώ.
1: Κύριε Πολάκη, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Είναι αλήθεια ότι διαγράφουν το όνομα, το διάβασα στο ντοκουμέντο χθες, διαγράφουν το όνομά σας από τις ερωτήσεις?
0: Ναι, μιλάμε για τέτοια μικροπρέπεια, για τέτοια κακομοιριά. Υπήρξαν 10 βουλευτές που συμπέγραψαν την ερώτηση που κατέθεσα για την παιδική παχυσαρκία στην κυρία Ζαπηδάκη. Άλλο γλέντι αυτό εκεί. Έτσι φάγανε 60 εκατομμύρια ευρώ, να πούμε, σε εκδηλώσεις και κόλυβα για να κάνει προεκλογικές εκκρατήσεις για Ραπιδάκη, ας πούμε, και με μηδέν παραγωγή έργου, και θα τη φέρω στη Βουλή εγώ να απαντήσει και προσωπικά για τις γραπτές.
1: Συνυπέγραψαν 10 βουλευτές, 9 βουλευτές.
0: Συνήθως, ακριβώς, ναι. Και εγώ συνυπέγραψα 3-4 άλλες και πήγε ο Μπάκης, ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει βάλει ο Φάμελος, και διέγραφε την υπογραφή μου από κάτω. Μιλάμε για τέτοια μικροπρέπεια, για τέτοιο αυτοεξευτελισμό. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει άλλο αυτό το πράγμα. Λες και έχει τη δυνατότητα τώρα ο γραμματέας, ο διορισμένος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Μπάκης, λες και έχει το δικαίωμα να διαγράφει υπογραφή βουλευτή που έχει αυτονομία στο έργο του. Όταν μου στέλνουν οι βουλευτές ερώτηση για να συνυπογράψω...
1: Βέβαια. Είναι σαφές το τι συμβαίνει.
0: Συνυπέγραψα 3 από τις πολλές που είχαν έρθει, στις οποίες είχα ενδιαφέρον, συμφωνούσα κτλ. Και έμαθα και εγώ μετά ότι τις διέγραψε, λέει, ο Μπάκης. Λοιπόν, εντάξει.
1: Αυτό πάντως που κρατάμε είναι ότι σας στέλνουν ερωτήσεις οι συνάδελφοί σας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που σημαίνει ότι ποτέ δεν σας θεώρησαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει και νομίζω ότι με έναν τρόπο το διατυπώνουν κιόλας.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Κύριε Πολάκη, θα ξαναμιλήσουμε μετά την πολιτική γραμματεία.
0: Mm-hmm.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά, κύριε Πολίτη.
1: Καλή σας ημέρα. Χαιρετώ. Γεια σας.

9 και 54 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχωρήσουμε. Να έρθει ο Περικλής Κουκλάκης με τον Ερτζιανό. Με τον Ερτζιανό Παλμό και το στίγμα του. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, με ασφάλεια στις θάλασσες παρακαλώ και στους δρόμους. Από το Βάιο Χειμώνα, τη Γλυκερία Γρηγορίου και την Κατερίνα Πολύζου, να είστε πάντα και μόνο καλά. Το επόμενο ραντεβού μας θα αργήσει την Τετάρτη, Δευτέρα και Τρίτη, όμως θα είναι εδώ η Μαρίνα μας και θα σας κάνει συντροφιά με το δικό της μοναδικό τρόπο. Γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Χαρακτήρισε αναπόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλη στο Earth News Radio 105,8, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ανευθυμίου, αναφερόμενη στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και τις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει τον νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Παράλληλα, προβλέπει την εναρμόνιση των κανονισμών των πολυκατοικιών με την ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την κατάτμιση, την ένωση διαμερισμάτων, θα θεσπίζει ταχύτερες διαδικασίες για την ίσπραξη κοινοχρήστων και θα καθιστά υποχρεωτική τη δημιουργία αποθεματικού. Τραγωδία στη Μεσίνη, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κατ' όπως συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η SeaJet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς, έως 35 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες. 11 λεπτά μετά τις 10 και εδώ ζωντανά από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Είναι η Ρετζιανή κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Σουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου, σε ένα ηλιόλουστο ζεστό πρωινό. Κάπως έτσι ξεκινάμε και σήμερα να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μισή σχεδόν εβδομάδα του Ιούλη και να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στο καλοκαίρι.

3 του Ιούλη και σήμερα γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία και ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών και είναι σημαντικό να το θυμόμαστε για όλους τους λόγους. Και βέβαια θα περιηγηθούμε και σε όλη την επικαιρότητα σιγά σιγά και σήμερα. Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο ανάλαφρα, διότι Παρασκευή γάρ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέλει μια χαλαρότητα το πράγμα, να μπούμε Σαββατοκύριακο με ήρεμους ρυθμούς, και όσο μας επιτρέπει και επικαιρότητα να γίνει αυτό και τα όσα συμβαίνουν γύρω γύρω, θα το κάνουμε. Λοιπόν, ο Μανώλης Παπαδάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγορίου ρυθμίζει τα γραμματιακά εδώ στο στούντιο των Χανίων, ενώ επειδή το σήμα μας αναμεταδίδεται φυσικά και σε όλη την Κρήτη με τους σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας και σε Χανιά και σε Ηράκλειο, στα ανατολικά, στο στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου, συντονίζουν τα ηχητικά ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάξ, και βέβαια η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει εκεί τα υπόλοιπα

Και ενώ είμαστε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, τουλάχιστον στα καιρικά έτσι πηγαίναμε μέχρι σήμερα, έχουμε μια περίεργη πρόγνωση για το Σαββατοκυριακό, όπως βέβαια και τα περισσότερα Σαββατοκύριακα του Ιούνιου, να τα λέμε και αυτά. Κάπως καθόταν έτσι ο καιρός και ενώ όλη η εβδομάδα ήταν ηλιόλουστη, στη λαμπερή και ζεστή, τα Σαββατοκύριακα του Ιούνιου ως επιτοπλίστων ήταν κάπως πιο άστατα. Και κάπως έτσι πάμε και για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούλη, με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και την πιθανότητα κάποιων βροχοπτώσεων να δίδεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βέβαια η θερμοκρασία παραμένει ψηλά, θα έχουμε και πολύ αυξημένη υγρασία, ποσοστά υγρασίας στον ουρανό και στην ατμόσφαιρα συνολικά. Και από τα δυτικά προς τα ανατολικά σιγά σιγά σταδιακά θα έχουμε μία ένταση στους ανέμους. Δίνει 5 μποφόρ δυτικό από το Σάββατο, λίγο κάπως εξισορροπεί και καθαρίζει από το απόγευμα της Κυριακής και μπαίνουμε σε μία νέα εβδομάδα με σταθερό καιρό και αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου δίνει στην Κρήτη η Έμι. Τώρα το Σαββατοκύριακο δεν μπορώ να εγγυηθώ ακριβώς όπου και αν πάτε ότι θα είναι καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξεπεράσουμε και αυτό.

Γιατί τώρα μέσα στον Ιούλη και να δίδεται έτσι η πιθανότητα για βροχόπτωση, δεν το λες και καλή συνθήκη γενικά. Σε συνδυασμό με την αυξημένη θερμοκρασία, τη ζέστη και την υγρασία που θα αγγίζει πολύ ψηλά ποσοστά, θα είναι λίγο περίεργο, θα είναι λίγο δύσκολο γενικά. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν χαλιόμαστε απαραίτητο τον καιρό. Θα βρούμε τρόπους και συνδυασμούς να περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, να πάμε μουσικά, να ξεκινήσουμε ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα.

και είχαμε χθες δυστυχώς ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή των Χανίων. Ένας 83χρονος άνδρας παρασύρθηκε από γιο ταχύ το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στις οδούς, στη συμβολή των οδών Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων. Ο 83χρονος αρχικά μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, εισήλθε εσπευσμένα στη ΜΕΘ, στη Μονάδα Δυτικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου. Όμως, παρά τη μεγάλη ιατρική προσπάθεια, έπεσαν πολλές ειδικότητες πάνω του, έτσι ώστε να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη, με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα να αφήσει την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Ενώ παράλληλα, μια που είμαστε στα ζητήματα των τροχαίων, χθες έγινε μια σύλληψη στο Καστέλι Κισάμου. Το περιστατικό βέβαια σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, της περασμένης, όταν σύμφωνα με πληροφορίες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στην περιοχή από το ΑΤΑΦ Κισάμου εντόπισαν έναν ανήλικο οδηγό να κινείται με δίκυλη μοτοσυκλέτα στο κέντρο της πόλης, του Κισάμου. Ο νεαρός, αντί να σταματήσει στον έλεγχο, στα σήματα των αστυνομικών, προχώρησε σε μια περίεργη πράξη, να το πω, θράσος το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω. Αντί λοιπόν να σταματήσει, άρχισε να σηκώνει το δίκυκλο ψηλά στον αέρα, την προστινή δωρόδα. Έκανε σούζα, που λέμε, στην καθομιλουμένη, συγγνώμη, περνώντας μάλιστα μπροστά από τους αστυνομικούς που το έβλεπαν ευρόντιτη για κάποια δευτερόλεπτα να γίνεται αυτό μπροστά τους, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και βέβαια στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε. Χάθηκε στα στενά της ευρύτερης περιοχής. Βέβαια, ήταν μια απόφαση η οποία άγνωστο γιατί έγινε μπροστά στα όργανα της τάξης. Οι αστυνομικοί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, επέλεξαν να μην κάνουν όσο φύλαν το καθήκον τους, δηλαδή να μπουν στη διαδικασία να ξεκινήσουν μια καταδίωξη. Ωστόσο, με τα στοιχεία της πινακίδας εξακρίβωσαν την ταυτότητα του οδηγού και προχώρησαν στην διερεύνηση της κατοικίας στην οποία διέμενε. Εντόπισαν τον ανήλικο στο σπίτι του. Βρέθηκε και κρυμμένη η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα με την οποία προχώρησε σε επιδείξεις μπροστά στους αστυνομικούς και οδηγήθηκε μαζί με τον πατέρα του ενώπιον των αρχών. Επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο σε βάρος του ανηλίκου ύψους 2.250 ευρώ για επικίνδυνη οδήγηση και λοιπές παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ υπήρξε και διοικητικό πρόστιμο επιπλέον και σε βάρος του πατέρα του για την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου και για την αμέλεια εποπτείας ανηλίκου. Επίσης αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγησης του πατέρα για έναν μήνα λόγω της πλημελούς εποπτείας και βέβαια οι αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Κισάμου προχώρησαν και σε αφαίρεση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας, η οποία ακινητοποιήθηκε και κατασχέθηκε. Και καλώς έγινε έτσι. Και στο κομμάτι ότι επέλεξαν οι αστυνομικοί να μην κάνουν μια καταδίωξη που θα μπορούσε να έχει άσχημα αποτελέσματα, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Ήταν και τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα, διότι όταν είναι μια κλειστή κοινωνία, προφανώς ξέρεις, μπορείς να τους βρεις, η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της εκεί και ξέρουν ακριβώς τι και πώς. Δεν θα ήταν το ίδιο φυσικά αν ήμασταν στην πόλη των Χανίων ή σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο άλλο, διότι προφανώς τρέχα γύρευε, τρέχα βρέστον τον οποιονδήποτε που κάνει κάτι αντίστοιχο. Αλλά είναι μια, νομίζω, τιμωρία που θα προβληματίσει εκτός από την οικογένεια του ανηλίκου και την ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να μην δίνεται τέτοιο παράδειγμα προς μίμηση στα νέα παιδιά. Γιατί το βλέπουμε πολύ συχνά να το πληρώνουμε με αίμα. Και το λέω και πολύ συγκεκριμένα, διότι αυτό συμβαίνει και το έχουμε δει και στο παρελθόν αμέτρητες φορές. Δεν θα πω άπειρες, αλλά πραγματικά αμέτρητες. Οπότε εκεί που δεν μπορεί να επιβάλλει ένα σπίτι, μια οικογένεια, τα δέοντα, μπαίνει η αστυνομία έτσι ώστε τουλάχιστον να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή και να μην μαυροντηθεί άλλη μια οικογένεια σε αυτό το έρμο το νησί.

0: Λοιπόν, και όπως κάθε μέρα θα δούμε και τα νέα από τα ανατολικά μας. Θα συνδεθούμε αμέσως με το Ηράκλειο και την αγαπητή συνάδελφο, την Φανή Καλαθάκη, η οποία είναι στα δικαστήρια του Ηρακλείου και αναμένει. Καλημέρα, Φανή.
1: Καλημέρα, καλημέρα στα Χανιά από το Ηράκλειο. Κάνει ζέστη εδώ, δεν ξέρω εκεί πώς είστε.
0: Κάνει, αλλά συννεφιά έχετε, γιατί κάτι βλέπω περίεργα τώρα στα προγνωστικά, ότι αρχίζει και φορτώνει και νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά.
1: Για να δούμε. Ευχάριστο θα είναι αυτό.
0: Θα είναι, γιατί με τη ζέστη σε συνδυασμό δεν ξέρω, νομίζω θα είναι αποπνικτικό, αλλά κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάτσε να δούμε.
1: Αν δροσίσει εννοώ, αν δροσίσει θα είναι καλό.
0: Μακάρι, για να δούμε.
1: Λοιπόν, στα δικαστήρια λοιπόν περιμένουμε σήμερα το μεσημέρι να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας ο 58χρονος άντρας, ο οποίος αν είναι δυνατόν πριν από λίγες μέρες αποπειράθηκε σύμφωνα και με την εισαγγελέα να σκοτώσει ένα παιδί 8 χρονών.
0: Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδί μου, πάλι. Τι γίνεται.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Στην αρχή τη εβδομάδα λέγαμε για την αναβίωση στα δικαστικά έδρανα και την καταδίκη εν τέλει την ομόφωνη.
1: Για τον Άγγελο,
0: για τον τρίχρονο Άγγελο, στη μητέρα και στο σύντροφό τη. Και τώρα, τι συμβαίνει.
1: Και τώρα βλέπουμε έναν άνθρωπο μεσήλικα να επιτίθεται σε βάρος εναντίον ενός παιδιού, 8 ετών, δύο παιδιών. Τα δύο αδερφάκια ήταν στο σπίτι, για να πούμε την ιστορία ακριβώς. Ήταν στο σπίτι, έπαιζαν μεταξύ τους. Η μαμά είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Η μαμά είχε φύγει για λίγο, γιατί κάνει μια έτσι περιστασιακή δουλειά. Φροντίζει έναν ηλικιωμένο εκεί στο χωριό, όπου πηγαίνει κάποιες 2-3 φορές τη μέρα έτσι, για λίγο. Είχε φύγει λοιπόν και είχε αφήσει και μια γειτόνισσα μέσα.

0: μαζί με τα παιδιά για να έχουν παρέα. Και έχει αφήσει το κλειδί πάνω στην πόρτα για να μην κλειδωθούν τα παιδιά έξω από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά έκαναν φασαρία, μάλλον υπήρχε έτσι ένας...
1: μια ένταση ρε παιδί μου, ναι, μια
0: ένταση, ας πούμε,
1: μια φασαρία,
0: ναι,
1: ένα story.
0: Ναι. Ωραία, ναι. Ο 58χρονος που είναι και ο ενοικιαστής του Ισογείου, όπου μένει η μονογονεϊκή οικογένεια, ζει στον πρώτο όροφο, ενοχλήθηκε από αυτή τη φασαρία. Μάλιστα ακούστηκε και ένας ήχος από μια πόρτα εσωτερική, στην οποία προκλήθηκαν κάποιες ζημιές. Εκείνος κατέβηκε κάτω, βρήκε το κλειδί στην πόρτα, μπήκε μέσα.
1: Είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.
0: Είναι ο ιδιοκτήτης, ναι, ναι.
1: Που η οικογένεια νοικιάζει από αυτόν.
0: Το νοικιάζει. Ναι. Ακριβώς. Άρχισε να φωνάζει στα παιδάκια. Στο μικρό δε έριξε και δύο χαστούκια στο πρόσωπο. Ενώ στη συνέχεια πήρε και ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού για να το κάνει να σταματήσει. Προφανώς όμως διακινδυνεύοντας τη ζωή του. Στη συνέχεια βέβαια το παιδί και τα δύο παιδιά αναστατώθηκαν πάρα πολύ, βγήκαν έξω, φώναζαν, έκλαιγαν, έκλαιγε το μικρό. Επικράτησε έτσι ένας πανικός, ήρθε η μητέρα πίσω γιατί έλειπε για πολύ λίγο, βρήκε τα παιδιά της αυτή την κατάσταση και μετά από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Έγινε καταγγελία στην αστυνομία, η αστυνομία τον συνέλαβε. Τον συνέλαβε με τις κατηγορίες διατάραξης οικιακής ειρήνης και σωματικών βλαβών εναντίον προσώπου που είναι αδύναμο, είναι ένα ανήλικο μικρό παιδί. Ωστόσο, όταν πήγε στην εισαγγελέα, αυτό αναβαθμίστηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον του 8χρονου παιδιού. Οπότε σήμερα θα περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας και να δούμε τι θα πει. Φέρεται να έχει ζητήσει ήδη συγγνώμη για αυτό που έκανε.
1: Μα τι συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν μπορώ κι εγώ. Αλήθεια, ναι. Ο ρόλος μας δεν είναι τέτοιος να σχολιάζουμε και δίπρονα κριτικά. Αλλά αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, ναι. Ό,τι και να κάνανε και το σπίτι να καίγανε πολύ λόγο, χτύπα ξύλο και καταλαβαίνει την υπερβολή που το λέω. Αλλά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να κινηθεί έτσι απειλητικά έναντι δύο μικρών παιδιών.
0: Ναι, ναι,
1: αν είναι δυνατόν.
0: Παιδιών τα οποία ζουν εκεί με τη μητέρα του μόνο. Όπως και να έχει, εναντίον δύο παιδιών, είναι κάτι το αδιανόητο και δεν ξέρω κατά πόσο έτσι κανονικοποιείται η βία. Κάνω και εγώ τώρα ένα σχόλιο, αλλά το βλέπουμε συνέχεια γύρω μας. Τα βία περιστατικά τα βλέπουμε συνέχεια. Αυτό είναι γνωστό. Αυτό που δεν έχουμε δει όμως, πέρα από τις ενδοοικογενειακές κακοποιήσεις, δεν έχουμε δει τέτοια περιστατικά βίας απέναντι σε παιδιά. Από
1: ξένους εισαγωγικά και από τρίτο
0: από
1: πρόσωπο, έτσι, που δεν είναι στο στενό οικογενειακό κλίμα.
0: Ναι,
1: όχι ότι είναι φυσιολογικό το πρώτο, αλλά τουλάχιστον το βλέπουμε συχνά αυτό που λες.
0: Ναι, το βλέπουμε συχνά. Αυτό πάλι δεν το έχουμε. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο περιστατικό τέτοιο. Το βρίσκω αδιανόητο. Θα δούμε τώρα τι θα πει και τι θα εξηγήσει και τι θα αποφασίσουν και οι δικαστικές αρχές, βέβαια, έτσι.
1: Με μεγάλο
0: γιατί
1: ενδιαφέρον.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Προφανώς, προφανώς. Με μεγάλο ενδιαφέρον να μένει, γιατί είναι αυτό που λες. Είναι. Πρωτάκουστο, ανήκουστο, ό,τι χαρακτηρισμό και να βάλεις μέσα θα σε πάλι. Δεν υπάρχει. Αντίστοιχο περιστατικό τέτοιας βιαιότητας. Είναι αδιανόητο πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει φίλτρο, δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτοσυγκράτηση. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι είναι από τις λίγες φορές επίσης να πω που αναβαθμίζεται η κατηγορία. Δηλαδή, να βλέπουμε να πέφτουν λίγο οι κατηγορίες. Η αστυνομία είναι πιο
1: αυστηρή σε σχέση με τις εισαγγελικές αρχές. Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα βλέπουμε το αντίθετο. Δηλαδή, η αστυνομία έκρινε ότι ήταν μια απλή διατάραξη οικογενειακής ειρήνης και πρόκληση σωματικών βλαβών. Όμως, ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι αυτό πραγματικά μπορούσε να θέσει τη ζωή του παιδιού σε κίνδυνο.
1: Και σωστά, βέβαια. Γιατί αν για κάποιο λόγο το παιδάκι αυτό ήταν μόνο του χωρίς το 11χρονο αδερφάκι του, που προφανώς θα βγήκε πρώτο εκτός αυτού και θα φώναξε και θα προκλήθηκε.
0: Ναι, ή το
1: στάτουση.
0: Τρίτο άτομο που ήταν μέσα στο σπίτι. Γιατί
1: ή γειτόνισε αυτό πήγα να πω. Προφανώς θα μιλούσαμε για κάτι άλλο ενδεχομένως.
0: Γιατί δεν ξέρει το παιδί πώς θα αντιδράσει, τι προβλήματα υγείας μπορεί να έχει.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα 8χρονο.
0: Δηλαδή εντάξει, είναι πραγματικά το παιδί. Θεωρώ ότι κινδύνευσε, θεωρώ σε εισαγγελέας ότι κινδύνευσε, για να μην μιλήσουμε φυσικά για το ψυχολογικό κόστος που έχει ένα παιδί, που υπήρχε μια τέτοια επίθεση. Η μητέρα ανέφερε ότι το παιδί θα το παρακολουθήσει παιδοψυχολόγος, για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το τεράστιο σοκ που είδε ένα γείτονά του, το γείτονά του, έτσι, αυτό μου βλέπει κάθε μέρα πιθανότατα.
1: Τον νοικοκύρη ουσιαστικά.
0: Τον νοικοκύρη, ναι.
1: Άνθρωπο που ήταν θεωρητικά κοντά. Δηλαδή είχε και γνώση το τι συμβαίνει στην οικογένεια. Ξέρω εγώ. Είναι αδιανόητο πραγματικά. Δεν μπορώ να το
0: πω. Και αυτό είναι και εγώ. Είναι αφιθητή που δεν τι βλέπουμε. Συχνά δεν θυμάμαι άλλη τέτοια. Και μας εκπλήσει ακόμα δηλαδή αυτό που μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, για να το πω σωστά, που μπορεί να μας εκπλήξουν. Αυτό. Ναι.
1: Αναμένουμε ενδιαφέρον και το τι θα υποστηρίξει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, αλλά και φυσικά και την απόφαση για το καθεστώς κάτω το οποίο θα φύγει από τα δικαστήρια σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Θα αναμένουμε.
0: Ακριβώς. Και μακάρι αυτές οι αποφάσεις και αυτές οι διαδικασίες, ανεξάρτητα από την απόφαση, να γίνονται ευρύτερα γνωστές. Γι' αυτό δουλεύουμε κι εμείς. Πραγματικά, ας έχουν το φόβο, ρε παιδί μου. Όποιος θέλει να κάνει κάτι βίαιο, ας έχει το φόβο. Αν δεν έχει το μυαλό ή την αίσθηση, ας έχει το φόβο.
1: Δυστυχώς ο φόβος φυλάει τα έρμα.
0: Δυστυχώς.
1: Σαν κατάσταση εννοώ. Δυστυχώς ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που τα δεδομένα και τα αυτονόητα πραγματικά είναι ζητούμενα. Είναι σοκαριστικό αυτό.
0: Ακριβώς όπως το λες. Δεν υπάρχει αυτονόητο.
1: Και, τουλάχιστον να το επιβάλλει κάποιος όπως πρέπει. Και αυτό που λες να παίρνει διάσταση και δημοσιότητα, όχι για να ξεφτιλίζεται ένας άνθρωπος ή να στιγματίζεται.
0: Όχι,
1: αλλά
0: βέβαια,
1: όταν είναι πραγματικά ένοχος και έχει κάνει κάτι τόσο αποτρόπαιο, δηλαδή είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός κοινού νου, προφανώς θα πρέπει να επιβάλλονται όπως πρέπει οι ποινές, έτσι ώστε να είναι και παραδειγματικό αυτό και για τους επόμενους. Για οποιονδήποτε επίδοξο αποπειραθεί στο μέλλον να κάνει κάτι αντίστοιχο, να το σκεφτεί διπλά και τριπλά. Γιατί πραγματικά έχουμε χάσει όχι το μέτρο και την μπάλα. Μην πω τώρα παραπάνω. Μην πω. Και μπορεί να είναι μονίμως η δουλειά δική μας τέτοια που ερχόμαστε σε επαφή συχνά με τέτοια περιστατικά, αλλά είναι αυτές οι περιπτώσεις που λες δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινος νους. Πραγματικά.
0: Ναι, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι έξω από τη λογική.
1: Ναι.
0: Σίγουρα έξω από τη δική μας λογική και έξω από τη λογική των περισσότερων ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άλλοι που δεν λειτουργούν βάσει τη λογική και βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Πραγματικά είναι ένας κόσμος που για τα παιδιά γίνεται λόγο και πιο δύσκολος, ειδικά όταν βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς,
1: πραγματικά. Να σε ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και περιμένουμε με ενδιαφέρον τα νεότερα και από αυτή την πολύ κακή υπόθεση περίεργη. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι εμείς και επιστρέφουμε.

στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες.

Και σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Λασιθίου, η πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της Βρετανίδας Τζιν Χέλλον στο Ηράκλειο πριν από 17 χρόνια. Ήταν Μάρτιος του 2009, όταν το σώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αρχικά ο θάνατος είχε αποδοθεί σε πνιγμό, όμως στη συνέχεια και με την συμπληρωματική ιατροδικαστική εξέταση και την έκθεση προέκυψε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία. Η γυναίκα φέρεται να έπεσε και να χτύπησε στο έδαφος και στη συνέχεια ο δράστης να τη μετέφερε και να την πέταξε στη θάλασσα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον ξανά των δικαστικών αρχών ο 55χρονος που κατηγορείται για την πολύκροτη υπόθεση, και βέβαια θα ακολουθήσει, μετά την πρόταση της εισαγγελέως, θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων και τελικά η απόφαση του δικαστηρίου. Ο 55χρονος είχε εξ αρχής βρεθεί στο κάδρο των υπόπτων για την δολοφονία της Βρετανίδας, η οποία ζούσε μόνιμα στην περιοχή των Γουβών του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο, με τον φάκελο της υπόθεσης να ανοίγει και να κλείνει αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να υπάρχει η ποινική διαδικασία σε βάρος κάποιου από τους υπόπτους που εξετάστηκαν. Ωστόσο, η γη της άτυχης γυναίκας, της Τζιν Χέλλον, επί 17 χρόνια δεν έπαψαν να ασχολούνται, να ενοχλούν, να ψάχνουν στοιχεία, να αναζητούν τη δικαίωση για το χαμό της μητέρας τους. Και παρά τις αντικσότητες, τα νέα στοιχεία βρέθηκαν, κατατέθηκαν στις αναγκριτικές αρχές και βέβαια οδήγησαν τον 55χρονο στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Από την πρώτη μέρα της εκδίκασης και οι τρεις γη και τα τρία παιδιά της 55χρονης βρίσκονται στο Ηράκλειο, βρίσκονται κοντά και είναι ενώπιον του ορκωτού δικαστηρίου όλες αυτές τις μέρες στο Λασίθι, στην Νεάπολη. Και βέβαια θα υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον επίσης για την εκδίκαση και την απόφαση, την τιμιγορία που θα λάβουν οι δικαστικές αρχές ενώπιον της ακροαματικής διαδικασίας.

σε άλλο μήκος κύματος, μία άλλη υπόθεση στην περιοχή του ακροτηρίου στον Ορειμένα Χανίων, στο Γιάννη Σκαλογιάννη, στο αεροδρόμιο, με έναν άνδρα το πρωί της Πέμπτης να τραυματίζεται από έναν ουσιαστικά έναν επιβάτη, έναν που αφήχθηκε στο αεροδρόμιο. Αστυνομικοί του ΑΛΦΑΤΑΦ του αεροδρομίου βεβαίωσαν παράβαση σε έναν οδηγό φορτηγού, ο οποίος φέρεται να μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο ενώ όσο οδηγούσε. Έφτασε για να παραλάβει, δεν έφτασε, ακόμα είναι διευκρίνιστο. Πάντως, σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση και άρχισε να κινείται απειλητικά έναντι των αστυνομικών. Όταν κατά την προσπάθειά τους να τον καθησυχάσουν, ο 58χρονος φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά πέφτοντας πάνω σε σύρματα. Συνελήφθη φυσικά και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ του παρασχέθηκαν και οι πρώτες βοήθειες. Έχει ζητηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης το βιντεολειτουργικό υλικό, έτσι ώστε να διαπιστωθείτε ότι ακριβώς συνέβη.

Ενώ για να κλείσουμε με τα αστυνομικά, έχουμε και μία ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομοχανίων, η οποία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό το τελευταίο διάστημα μία συστηματική προσπάθεια αμφισβήτησης αλλά και απαξίωσης του έργου των συναδέλφων του Τμήματος Τροχέας Χανίων. Οφείλουμε να τοποθετηθούμε δημόσια, λένε η Ένωση Αστυνομικών, με σαφήνεια και χωρίς περιστροφές, υπερασπιζόμενη τη διοίκηση και το προσωπικό του Τμήματος Τροχέας. Ουσιαστικά αυτό που λένε, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή τους, ότι πρέπει να αφήσουμε την τροχέα να κάνει τη δουλειά της όπως καλά ξέρει, ενώ οι αστυνομικοί δεν θα δεχτούν απαξίωση, αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Προφανώς, με αφορμή και τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και με την ανακοίνωση των λογιστών αλλά και του εμπορικού συλλόγου και των σωματείων γενικά στην πόλη, που κάνουν λόγο για υπέρογκα και πολύ αυστηρά σε πολλές περιπτώσεις άδικα πρόστιμα σε βάρος πολιτών, οδηγών κυρίως,

και η ανακοίνωση καταλήγει και ολοκληρώνει την τοποθέτηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων με την φράση ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη υποδενή και όσους την υπηρετούν καθημερινά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να γίνουν αποδιοπομπαίοι τράγοι.

Και με αφορμή και το ωραίο τραγούδι που ακούσαμε, παρότι δεν είναι των καλλιτεχνών που χθες έδωσαν μια μεγάλη συναυλία στα Χανιά, των Pix Lux, του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Μπάμπι Στόκα και του υπόλοιπου συγκροτήματος. Πραγματικά μια μαγική βραδιά, πολύ ωραία. Πολύ ωραία συναυλία για όσους είχαν την ευκαιρία να την ζήσουν εκεί στο πάρκο Μαρκοπούλου, στο πρώην στρατόπεδο. Έρχονται κι άλλες. Και αυτή είναι και κάπως η μαγεία του καλοκαιριού, ότι έχουν την ευκαιρία όλες οι επαρχιακές πόλεις που συνήθως δεν έχουν σκηνές μεγάλες για να βλέπουν καλλιτέχνες, απολαμβάνουν μουσικές και παραστάσεις μέσα στην χρονιά, το χειμώνα κυρίως. Νομίζω ότι το καλοκαίρι βοηθάει πολύ να ζούμε τέτοιες στιγμές. Και έρχονται και άλλες πολλές, πάρα πολλές, πολλοί καλλιτέχνες, είτε συναυλίες είτε θεατρικές παραστάσεις και χωροθέατρα και πολλά φεστιβάλ, διότι αύριο θέλω να σας πω ότι είναι και η Παγκόσμια Μέρα των Φεστιβάλ. 4 Ιουλίου έχει θεσμοθετηθεί και γιορτάζεται. Πολύ, πολύ σπουδαία, πραγματικά πολύ σπουδαία στιγμή σε έναν πολύ ωραίο χώρο με ανοιχτάδα, με απλάδα, πνεύμονα πρασίνου, έτσι θέλουμε να τον οραματιζόμαστε αυτόν τον χώρο και βέβαια με ένα πολύ ωραίο φεγγάρι παράλληλα. Πολύ ρομαντικό, εντάξει. Είναι οι μέρες αυτές που το προστάζουν νομίζω και πολύ, πολύ θα έχουμε την ευκαιρία να τις απολαύσουμε και θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε εδώ από την ΕΡΤ Χανίων σε κάποιες παραστάσεις και συναυλίες να σας δίνουμε και κάποιες προσκλήσεις έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε στιγμές πολιτισμού, στιγμές χαλάρωσης και πραγματικής ψυχαγωγίας όσο μπορούμε. Και μία τέτοια από αυτές τις παραστάσεις θα είναι και ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ, η κωμωδία που έρχεται σε συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης και της GR Entertainment World και έρχονται στα Χανιά 8 και 9 Ιουλίου. Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, τις ερχόμενες, έτσι. 9.30 ώρα η παράσταση στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου, μια πολύ ωραία συμπαραγωγή. Τις επόμενες μέρες από την ερχόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη, θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και προσκλήσεις εδώ από τις ραδιοφωνικές συχνότητες τις δικές μας και συνεχίζεται έτσι όλο αυτό το πολιτιστικό καλοκαίρι και φέτος με ωραίες, πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε να μένετε συντονισμένοι. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω και για σήμερα. Θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο μέχρι Δευτέρα θα τα πούμε μαζί. Οπότε τώρα σιγά σιγά θα πάμε μουσικά και θα τα πούμε εμείς ξανά από εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 10 η Ερτζιανή κοντά σας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν την ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Η αντιτρομοκρατική πρόσθεση εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποιήσεις συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημοκλίδου. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Όπως ανέφερε, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Αναφερόμενοι στις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και την σύνταξη χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί ριζικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών με νομοσχέδιο που εξυγχρονίζει το νόμο του 1929 για την οριζόντια ιδιοκτησία. Μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως ανέφερε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις ακινήτων που παραμένουν αόρατα στο κτηματολόγιο, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα σε οροφοδιαμερίσματα να χωρίζονται σε δύο αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες. Πειρά κατά της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του στον Αντένα και υπογράμμισε το στόχο του Πασόκ για νίκη στις εκλογές και πολιτική αλλαγή. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανένα να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα, υπαλλήλους ΔΕΔΙΑ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τη μαλφή σε προκαθορισμένα σημεία, προφασιζόμενη την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει C-Jet στα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε παράλογη τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι παράλογο για τις ΗΠΑ να συνεχίζουν σε αυτή τη μονοπλευρή πορεία όταν η σχέση δεν είναι αμοιβαία.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία ως 34 βαθμούς, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γελιτάκης.
1: Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτια αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδους 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσκος Καραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μαζί θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις και σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν δυναμικά, γιατί ο αθλητισμός στο νησί μας δεν κοιμάται ποτέ και είμαστε εδώ για να τον αναδείξουμε. Τι έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα? Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε ρεπορτάζ από τον Όφη. Ο Νίκος Αθανασίου, αυτή είναι η είδηση, συνεχίζει και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο να αφορά τα ασπρόμαυρα, τη φανέλα του Όφη, προερχόμενος δανεικός από τον Ολυμπιακό. Όμως συνεχίζονται οι μεταγραφικές αναζητήσεις του Όφη, θα δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Να πούμε ακόμα, θα δούμε ακόμα τι γίνεται στις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πούμε ότι μετά την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που πήρε wild card και θα παίζει του χρόνου στην Α2 ανδρών, δηλαδή στην Elite League, wild card πήρε και ο Ανδρογέας, ο οποίος παρότι υποβιβάσκει και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, για τρίτη συνεχόμενη περίοδο θα παίζει στην Α2 γυναικών. Ο Τόμας Γκιλμπέρτη είναι ο νέος τεχνικός στην ομάδα βόλεϊ του νέου Όπερ, ο οποίος μαζί με τον Όφη θα εκπροσωπήσουν την Κρήτη στο πρωτάθλημα της Volley League. Και βεβαίως θα δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις που αφορούν τον Όφη στο βόλεϊ, αλλά και τις ομάδες της τρίτης εθνικής στο ποδόσφαιρο και τις ομάδες του μπάσκετ της Κρήτης που μετέχουν στις εθνικές κατηγορίες. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε από τι άλλο, από το Μουντιάλ, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία αποτελέσματα.
2: Assistencia da Xavi, Mesca para Eta, para Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi,

Κορυφαίνονται φίλες και φίλοι αγωνία στο Μουντιάλ. Έχουμε μπει τώρα στην πραγματική διάσταση του παγκοσμίου κυπέλου του ποδοσφαίρου, στη φάση των 32. Ήδη έχουν μείνει τρία παιχνίδια για να ολοκληρωθεί αυτή η φάση των 32. Έχουμε και τα πρώτα ζευγάρια στη φάση των 16. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε τις δύο τελευταίες ημέρες που δεν είμαστε μαζί. Η Αγγλία κέρδισε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 2-1 με γκολ του Μπράιαν Σπέγκα. Στο 7ο λεπτό προηγήθηκε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά ο Χάρι Κέιν πέτυχε δύο τέρματα στο 75 και στο 86 και έκανε τη μεγάλη ανατροπή πρόκριση για την ομάδα της Αγγλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-0 με γκολ που σημείωσαν ο Φάλαριν Μπόλγκουιν στο 45ο λεπτό και ο Μάλικ Τίλμαν στο 22ο λεπτό. Βέλγιο Σενεγάλη 3-2 στην παράταση, 2-2 κανονικός αγώνας. Τρομερό ματς, φίλες και φίλοι, είδαμε, καθώς η Σενεγάλη προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Χαμπίμπι Ντιαρά στο 24 και του Ισμαήλα Σαρ στο 51ο λεπτό, αλλά το Βέλγιο είχε τα καλά στο τέλος, το 86. Μείωσε με τον Ρωμέλο Λουκάκου σε 1-2 και στο 89 ο Γιούρι Τίλεμανς έκανε το 2-2 για να πάμε στις καθυστερήσεις της παράτασης στο 120-5, όπου και πάλι χτύπησε ο Γιούρι Τίλεμανς με πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Βέλγιο-Σενεγάλη 3-2. Μεγάλη ανατροπή για την ομάδα του Βελγίου. Ισπανία-Αυστρία χθες 3-0 με 2 γκολ του Μίκελ ο Γιαρδάμπαλ, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό Μουντιάλ, ο σέντερφορ ο Ισπανός. 2 γκολ λοιπόν ο Μίκελ ο Γιαρδάμπαλ στο 36 και στο 21 λεπτό, ενώ στο 66 είχε σκοράρει και ο Πέντρο Πόρο. Πορτογαλία-Κροατία 2-1, νίκη με ανατροπή για τους Πορτογάλους στο τέλος. Στο 53 ο Ιβάν Πέρισιτς έκανε το 1-0, στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πέναλτι ισοφάρισε 1-1 και στο 94 ο Γκονσάλο Ράμος έκανε το 2-1 για την Πορτογαλία. Ένα μάτς που θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε πάρει και η Κροατία, στην οποία ακυρώθηκαν τρία τέρματα. Ένα τέρμα ακυρώθηκε και στην Πορτογαλία. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι Κροάτες είχαν δοκάρει στο 75 με τον Κόβατσιτς. Στο 90-13 πέτυχε γκολ η Κροατία με τον Γκβάρντιολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως offside. Άλλα τρία γκολ ακυρώθηκαν για την Κροατία, του Μακάνοβιτς στο 56, του Σούσιτς στο 80 και είχαμε και ένα γκολ ακυρωμένο του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 61ο λεπτό. Είπαμε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε κερδίσει η ομάδα της Κροατίας, που σε ένα μάτς που είχαμε 4 κυρωμένα γκολ, τα 3 για την Κροατία, του Ματάνοβιτς στο 56, του Σούτσι στο 80 και του Γκβάρντιολ στο 90-13, ενώ για την Πορτογαλία είχε σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 61 και τον γκολ ακυρώθηκε ως offside, ενώ επαναλαμβάνουμε οι Κροάτες είχαν δοκάρει με τον Κόβατσιτ στο 75ο λεπτό. Και Ελβετία Αλγερία στο τελευταίο μάτς, τα ξημερώματα, 2-0 με γκολ του Μπρέλ Εμπολό στο 11ο λεπτό και του Νταν Ντόιε στο 46ο λεπτό. Συνοψίζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα στην φάση των 32, Νότια Αφρική Καναδάς 0-1, Βραζιλία Ιαπωνία 2-1, Γερμανία Παραγουάη 3-4 στα πέναλτι 1-1 κανονικός αγώνας και παράταση, Ολλανδία Μαρόκο 2-3 στα πέναλτι 1-1 κανονικός αγώνας και παράταση, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2, Γαλλία Σουηδία 3-0, Μεξικό Εκουαδόρ 2-0, Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 2-1, ΗΠΑ Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-0, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2 στην παράταση, 2-2 κανονικός αγώνας, Ισπανία Αυστρία 3-0, Πορτογαλία Κροατία 2-1 και Ελβετία Αλγερία 2-0. Απομένουν ακόμα τρεις αναμετρήσεις για να ολοκληρωθεί η φάση των 32. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα παίξουν Αυστραλία-Αίγυπτος και τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 1 Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 Κολομβία-Γκάνα.
Πάμε να δούμε τώρα τα ζευγάρια στην φάση των 16 ημέρες και ώρες. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα παίξουν Καναδάς Μαρόκο. Στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής Παραγουάη Γαλλία. Την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 10 το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία. Στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας Μεξικό Αγγλία. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έχουμε Πορτογαλία Ισπανία. Στις 1 τα ξημερώματα της Τρίτης ΗΠΑ Βέλγιο. Και την Τρίτη 7 Ιουλίου έχουμε τους νικητές των αγώνων Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινής με τον νικητή του αγώνα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι, ενώ στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης θα παίξουν Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία Γκάνα.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά, φίλες και φίλοι, τι λένε οι αλγόριθμοι, τι λένε οι στοιχηματικές εταιρείες, τα στατιστικά για τον νικητή του Μουντιάλ, για το ζευγάρι του τελικού, για τον πρώτο σκόρερ και τα λοιπά. Καταρχάς πρέπει να πούμε, πριν πάμε σε αυτά, να πούμε ότι μέχρι στιγμής πρώτη σκόρερ στο τουρνά είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος έχει 6 γκολ, μαζί με τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει 6 γκολ, αλλά σήμερα αν σκοράρει απέναντι στο πράσινο ακροτήρι θα περάσει πρώτος στους σκόρερ. Ακολουθεί με 5 γκολ ο Έρλινγκ Χάλαντ και ο Χάρι Κέιν, ενώ ακόμα έχουν 4 γκολ πετύχει ο Μίκελ ο Χαρδάμπαλ, ο Ισπανός, ο Βινίσιους ο Βραζιλιάνος, ο Ουσμάν Ντεμπελέ από τη Γαλλία και ο Ισμαήλ Ασάρ από την Σενεγάλη.

Λοιπόν, αλγόριθμοι, στοιχηματικές εταιρείες, στατιστικές εταιρείες δίνουν τη Γαλλία ως το απόλυτο φαβορί. Μάλιστα επιβεβαιώνεται τόσο από το στοιχηματικό κοινό όσο και από τους αλγόριθμους. Μάλιστα υπερυπολογιστής της Opta, μετά την ολοκλήρωση των ομίλων και της φάσης των 32, η Opta Analysted έριξε την προτουρνουά επιλογή της που ήταν η Ισπανία και δίνει πλέον φαβορή τη Γαλλία με 18,7% πιθανότητα κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλου. Ακολουθεί η Αργεντινή στη δεύτερη θέση με 16,3% και η Ισπανία στην τρίτη με 13,5%. Τώρα, όσον αφορά το τελικό, πάλι οι αλγόριθμοι κλειδώνουν την αναβίωση του τελικού του 2022 με τις εξής πιθανότητες. Η Γαλλία έχει πιθανότητα στο τελικού 42%, ο αλγόριθμος της δίνει το μεγαλύτερο ποσοστό καθώς η πρόκρισή της επί της Σουηδίας 3-0 έδειξε τρομακτική σταθερότητα και εδώ που τα λέμε ειδικά μεσοεπιθετικά οι Γάλλοι είναι φανταστικοί. Επιπλέον, ο αποκλεισμός της Γερμανίας καθάρισε σε μεγάλο βαθμό το δικό της ταμπλό και επειδή οι δύο ομάδες βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του ταμπλό, μιλάμε για την Αργεντινή, το νοκάουτ μπορούν να συναντηθούν μόνο στον μεγάλο τελικό. Όλες δηλαδή οι συγκλίνουσες κατηγορίες, είτε μιλάμε για αλγόριθμους, είτε μιλάμε για στοιχηματικές εταιρείες, είτε για στατιστικές, δίνουν φαβορί για το ζευγάρι του τελικού την αναμέτρηση Γαλλία-Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει πιθανότητα 38% να φτάσει στον τελικό, διαθέτει το πιο βατό μονοπάτι στις διασταυρώσεις μέχρι τα ημιτελικά, ξεκινώντας από το μάτς με το πράσινο ακροτήρι σήμερα, και εναλλακτικά σενάρια, λόγω του δύσκολου μονοπατιού της Γαλλίας που μπορεί να βρει μπροστά της την Ισπανία στα ημιτελικά, τα επόμενα πιθανά ζευγάρια για τον τελικό είναι Αγγλία-Γαλλία και Ισπανία-Αργεντινή.

Και επαναλαμβάνουμε για το χρυσό παπούτσι, ο Κίλια Εμπαπέ, ο οποίος έχει σημειώσει 6 γκολ, είναι το ριακό φαβορί όλων των στοιχηματικών εταιριών αλλά και των αλγόριθμων. Και το γεγονός ότι η Γαλλία αναμένεται να φτάσει μέχρι το τέλος του δίνει το πλεονέκτημα των περισσότερων αγώνων. Ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει 6 τέρματα. Είναι μαζί με τον Κίλιαν Εμπαπέ αυτή τη στιγμή στην κορυφή των σκόρερ, αλλά ο Μέση έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει σήμερα με το πράσινο ακροτήρι. Μάλιστα, ο Μέση συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή το 45 με 46% των προτιμήσεων, καθώς έχει ένα μάτς λιγότερο, όπως είπαμε, παίζει απόψε με το πράσινο ακροτήρι και μπορεί να περάσει μόνος πρώτος στην βαθμολογία. Τα outsiders είναι ο Χάρι Κέιν με 5 γκολ, ενώ ο Έρλινγκ Χάλαντ, που επίσης έχει 5 γκολ, παρά την εξαιρετική του φόρμα, βρίσκεται πολύ πίσω στις αποδόσεις, επειδή η Νορβηγία έχει πολύ δύσκολο έργο απέναντι στην Βραζιλία στην φάση των 16.

Συνοψίζοντας λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνοντας την ενότητα για το Μουντιάλ, επαναλαμβάνουμε τα τρία τελευταία μάτς για τη φάση των 32. Σήμερα στις 9 το βράδυ θα παίξουν Αυστραλία-Αίγυπτος, τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 1 Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου Κολομβία-Γκάνα. Και τα μέχρι στιγμής διαμορφωμένα ζευγάρια στα προημιτελικά, στη φάση των 16 μάλλον, είναι Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία, Βραζιλία-Νορβηγία, Μεξικό-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, ΗΠΑ-Βέλγιο, ενώ η Ελβετία περιμένει τον κηδί του αγώνα Κολομβία-Γκάνα και το άλλο ζευγάρι θα βγει από τις αναμετρήσεις Αυστραλία-Αίγυπτος και Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι.

0: που έγινε το παιχνίδι, όμως με ένα αδιανόητο blackout στο φινάλε κατάφερε να χάσει από τη Ρουμανία που έτρεξε ένα 16-2 στα τελευταία 5 λεπτά και 21, μένοντας χωρίς πόντο για 3 περίπου λεπτά η εθνική μας, και συνολικά δέχτηκε ένα επιμέρους 21-8 και τελικά γνώρισε την ήττα με 73-66 από τους Ρουμάνους. Αυτή ήταν η δεύτερη ήττα στον πρώτο γύρο των προβληματικών του Μουντομπάσκετ 2027 για την εθνική μας, η οποία πλέον μετρά ρεκόρ 3-2 σε όμιλο με Ρουμανία, Μαυροβούνιο και Πορτογαλία. Βέβαια, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κινδυνεύει ακόμα για την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο, όμως έχασε την ευκαιρία να βελτιώσει το ρεκόρ της και να μπει με καλύτερα δεδομένα στη δεύτερη φάση των προκριματικών, εκεί που θα διασταυρωθεί με τον όμιλο της Ισπανίας που είναι αίτητη με 4-0. Η Γαλανόλευκη πλέον έπεσε στο 3-2 με τη Ρουμανία, να είναι στο 2-3 και να έχει ακόμα ελπίδες για πρόκριση με την αναμέτρηση απέναντι στην Πορτογαλία την Κυριακή να είναι τελικός, αν δεν θέλει η Εθνική να υποστεί μεγάλο κάζο. Για το χθεσινό μάτς, να πούμε ότι πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα ήταν ο Γιαννούς Λαρετζάκης με 16 πόντους, ο Χαραλαμπόπουλος πρόσθεσε άλλους 13, ενώ ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ είχε 10 πόντους και ο Παπα-Νικολάου τέλειωσε το μάτς επίσης με 10 πόντους και 10 ριμπών και 5 ασίστ. Από την πλευρά της Ρουμανίας, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντάρον Ράσελ με 20 πόντους, με τον Λούκας Τόχαταν να προσθέτει άλλους 13. Πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε τι είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Βασίλης Σπανούλης για αυτή την απρόσμενη ήττα σοκ της εθνικής μας από την Ρουμανία στην Οραντέα με 73-66, μια ήττα την οποία χαρακτήρισε ντροπιαστική ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
1: Πιστεύω ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ για και μέχρι εκείνη την στιγμή και μετά τα κάναμε όλα λάθος. Πιστεύω ότι νομίζαμε τελειώσαμε το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κάποιο ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να πάμε να κερδίσουμε. Καλώς ή κακώς, εγώ εκτιμώ όλη την προσπάθεια των παιδιών που είναι εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ πέρα. Αλλά επίσης είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι μια ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο, που είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Γιατί πραγματικά, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτή την εμφάνιση του τελευταίου δεκάλεπτου.
2: Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε δωδεκάδα για την Κυριακή, coach?
1: Θα δούμε.
0: Αυτά τόνισε φίλες και φίλοι ο Βασίλης Πανούλης. Η ελληνική ομάδα επιστρέψει στην Αθήνα και την Κυριακή, επαναλαμβάνουμε, θα υποδεχτεί την Πορτογαλία στην Σουνέλ Αρένα στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης για τον παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Η αναμένηση λοιπόν της Κυριακής αποκτά πλέον καθοριστική σημασία, καθώς η Γαλανόλευκη καλείται να αντιδράσει προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας μαζί τα αποτελέσματα που έχουν καταγράψει από τον πρώτο γύρο. Σε περίπτωση πρόκρισης, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη στη δεύτερη φάση με τις τρεις πρώτες ομάδες του Group Α, όπου συμμετέχουν η Ισπανία, η Ουκρανία, η Γεωργία και η Δανία. Από εκεί, οι τρεις καλύτερες ομάδες των τεσσάρων συνολικά γκρουπ θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο με 12 ευρωπαϊκά εισιτήρια συνολικά. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε φίλες και φίλοι και ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας ομάδας, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, 2 στα 2 δίποντα, 4 στα 9 τρίποντα. Για να τον ακούσουμε τι είπε για το χθεσινό μάτς, αλλά και για αυτό που έρχεται με την Πορτογαλία.
3: Πιστεύω αντίδρασαν οι ομάδες της Ρουμανίας. Εμείς σαν να χαλαρώσαμε, σαν να μείναμε λίγο στη διαφορά και γύρισαν το παιχνίδι και δεν αντιδράσαμε έτσι όπως θα έπρεπε. Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ κρίσιμο και να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για την νίκη.

Τόνισε ο Γιάννης Λαρετζάκης. Να πούμε ότι προσεχής αντίπαλος της εθνικής μας, την Κυριακή δηλαδή στις 7.30 το μάτς, επαναλαμβάνουμε στη Σουνέλ Αρένα, η Πορτογαλία ιτήθηκε από το Μαυροβούνιο με 68-72 στην έδρα της, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του πρώτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027. Το αποτέλεσμα αυτό σαφώς επηρεάζει και την εθνική μας ομάδα, καθώς χρειαζόταν νίκη των Πορτογάλων για να προκριθούν στο δεύτερο γύρο μετά την ήττα από την Ρουμανία. Γι' αυτό το λόγο η εθνική μας ομάδα θέλει νίκη και μόνο νίκη επί της Πορτογαλίας την Κυριακή στην Σουνέλ Αρένα για να καθαρίσει και μαθηματικά την πρόκριση στο δεύτερο γύρο των προκριματικών. Να πούμε ότι η έκτη και τελευταία αγωνιστική περιλαμβάνει τις συναντήσεις Ελλάδα-Πορτογαλία σε 7.30 την Κυριακή και την ίδια μέρα σε 9.30 θα παίξουν Μαυροβούνιο-Ρουμανία. Στην βαθμολογία, στον όμιλο της εθνικής μας, η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση έχοντας 3 νίκες, 2 ήττες, παρέα με το Μαυροβούνιο, με τον ίδιο αριθμό νικών ητών. 3 νίκες έχει και το Μαυροβούνιο και 2 ήττες. Και ακολουθούν οι Πορτογάλοι με 2 νίκες, 3 ήττες. Και οι Ρουμάνοι επίσης με τον ίδιο απολογισμό, 2 νίκες και 3 ήττες.

Αυτά λοιπόν και για την εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε όμως στα δικά μας, ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του Όφη.

Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι στο ρεπορτάζ του Όφη, που σαφέστατα είδηση της χρεσινής ημέρας είναι ότι ο Νίκος Αθανασίου θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Όφη για ένα ακόμα χρόνο, καθώς Όφη και Ολυμπιακός συμφώνησαν για την μονοετή επέκταση του δανεισμού του. Ο 25χρονος αριστερός αμυντικός μετακόμισε στο Ηράκλειο τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από ένα εξάμηνο που έπαιξε επίσης ως δανεικός στην Ρίο Αβε και κατέγραψε 16 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο, βοηθώντας τον Όφη να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου καθώς και στην 7η θέση της Super League. Και έτσι, μαζί με τον ταξιάρχη Φούντα και τον Μπόρχα Γκονζάλες, είναι οι τρεις από τους 10 παίκτες των οποίων τα συμβόλαια έλυγαν, που θα συνεχίσουν να φορούν τη φανέλα του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ταξιάρχης Φούντας, Μπόρχα Γκονζάλες και Νίκο Αθανασίου θα φορούν τη φανέλα του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ενώ να επαναλάβουμε ότι Λαμπρόπουλος Νέιρα, Σαλσέδο, τον οποίο αποχαιρέτησε προχθές η ΠΑΕ Όφη, Χατζηθεοδωρίδης, Εγγέλια Μπαϊνόβιτς και Χριστόπουλος αποχώρησαν από την ομάδα του Όφη. Όφη, ο οποίος έχει ήδη αποκτήσει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, αλλά θα πάει ακόμα να κάνει τουλάχιστον 7 με 8 μεταγραφές, για να μην πούμε και 9. Ψάχνει σίγουρα δύο κεντρικούς αμυντικούς, ένα δεξιό μπακ, δύο εξτρέμ και ένα center four. Ενώ βεβαίως ενδεχομένως να αποκτηθούν και κάποιοι παίκτες βοηθητικού χαρακτήρα. Να επισημάνουμε ότι παίζει ακόμα η περίπτωση του Χρήστου Σχέλη, με τον οποίο υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό στην πρώτη προσέγγιση που έγινε. Όφη όμως θα περιμένει τον ποδοσφαιριστή, εξετάζοντας και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ενδεχομένως μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάει η προετοιμασία του Όφη να έχουμε και κάποια νέα προσθήκη στην κριτική ομάδα, κυρίως για παίκτη που αγωνίζεται από τη μέση και μπροστά. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία. Επαναλαμβάνουμε ότι Όφη έχει ρίξει δίχτυα παντού, προσπαθώντας να βρει τους ποδοσφαιριστές που θέλει ο Χρήστος Κόντης και να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση. Μια λύση που έχει να κάνει και με το οικονομικό. Όφη δεν θα κάνει τρέλες στο οικονομικό και πάρα πολύ καλά κάνει. Σωστά πράττει, διότι αυτό μπορεί, αν τα οικονομικά δεδομένα ξεφύγουν φέτος, Όφη μπορεί να δημιουργήσει μισθολογικές ανισότητες στα αποδυτήρια, οικονομικές ανισότητες στον οργανισμό και γενικά να του δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Άρα λοιπόν, σωστά πράττει Όφη στο κομμάτι αυτό, να κρεμάει το καλάθι μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι του, για να υπάρχει μια οικονομική ευμάρεια και ισότητα στα αποδυτήρια και γενικότερα στον οργανισμό της κριτικής ομάδας. Η προετοιμασία του Όφη ξεκινάει στις 6 του μήνα, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, στις 7 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, όπου εκεί θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι από το πρώτη της Δευτέρας θα ξεκινήσουν τα εργομετρικά και τις υπόλοιπες αιματολογικές εξετάσεις και ό,τι άλλο χρειάζεται, προκειμένου το ιατρικό team του Όφη να έχει μια ιατρική ταυτότητα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Θα φύγει στις 21 του μήνα για την Ολλανδία. Ήδη έχουν γίνει γνωστά 3 φιλικά παιχνίδια. Το Σάββατο 25 του Ιούλη στις 5 το απόγευμα θα παίξει με την Go Ahead Eagles, η οποία είναι κυπελούχος στην Ολλανδία. Την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα παίξει με την Μπρέντα και το Σάββατο 1 Οκτώου θα παίξει με την Βίλεμ στο Τίλμπουργκ και είναι το τελευταίο φιλικό του Όφη και θα είναι μπρόβα τζενεράλε για την, μάλιστα μπρόβα τζενεράλε για τον Ολλανδικό Σύλλογο, ενώ θα γίνει στα πλαίσια της ημέρας του Βασιλιά με δωρεάν είσοδο και πολλές εκδηλώσεις, καθώς μια εβδομάδα αργότερα στις 7 Αυγούστου ξεκινάει το Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Μεγάλη λοιπόν τιμή για τον Όφη που θα παίξει στην 1η Αυγούστου με την Βίλεμ, η οποία πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα κέρδισε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος επικρατώντας στα πέναλτι της Φόλεντα, ενώ η αντίπαλος του Όφη, η Μπρέντα, φέτος υποβάστηκε από την πρώτη κατηγορία.

Για την αντίπαλο του Όφη στις 25 του Ιούλη, την Go Ahead English, απλώς να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τον Οκτώβριο είχε αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Link Phase του Europa League και τον είχε κερδίσει με σκορ 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Για πάμε τώρα και στα εισιτήρια διαρκείας, φίλες και φίλοι. Τρεις μέρες απομένουν για τις ανανεώσεις των περσινών εισιτήριων διαρκείας, αλλά και την έκδοση νέων με έκπτωση. Και μάλιστα την Δευτέρα ανοίγει η δεύτερη περίοδος για τα διαρκείας δίχως έκπτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη τα διαρκείας έχουν φτάσει περίπου στις 4.000. Ένα σημαντικό νούμερο, αλλά υπολείπεται περίπου 1.000 από τα 5.000 που είχε διαθέσει πέρυσι ο Όφη και μάλιστα χωρίς να έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Να πούμε ότι για τις ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας του Όφη με έκπτωση, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων διαρκείας 2025-26, αλλά και για την έκδοση νέων διαρκείας με έκπτωση, δικαιούχοι έκπτωσης είναι μόνο όσοι αγόρασαν εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος του 2026 και δεν ήταν κάτοχοι εισιτηρίου την περίοδο 2025-26. Για όλους αυτούς απομένουν τρεις μέρες. Η πρώτη περίοδος διάθεσης ολοκληρώνει τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 5 του μήνα, και βεβαίως οι εκπτώσεις των εισιτηρίων διαρκείας, επαναλαμβάνουμε, ισχύουν μέχρι μέχρι την Κυριακή στις 12 το βράδυ, Κυριακή 5 Ιουλίου, δηλαδή αυτή την Κυριακή. Και η δεύτερη περίοδος ξεκινάει από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ως την Κυριακή 2 Αυγούστου, που θα αφορά τα νέα διαρκείας, δίχως όμως δικαίωμα έκπτωσης.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον Νούβι. Τώρα στην τρίτη εθνική συνεχίζονται οι προσταφαιρέσεις των ομάδων. Τις κρίσεις που θα μετέχουν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Τα Χανιά βρίσκονται σε εγρήγορση μετά την ανακοίνωση του ως τεχνικού διευθυντή της ομάδος του Ανδρέα Σκέτζου, του Νίκου Νιόμπλια και των συνεργατών του. Ακολούθησε ο προπονητής της ΚΑΠΑ 19 που είναι ο Θάνος Χάτζη Αθανασίου. Και στη συνέχεια έχουμε ανανεώσεις παικτών. Στην ομάδα των Χανίων παρέμειναν οι Κουντρουμπής, ο Γιώργος Βαλεριάνος, ο Καπνίδης, ο Φράνκο Λάμψε, ο τερματοφύλακας ο Βαγγέλης Κοντογιάννης. Και η τελευταία γνωστή ανανέωση, η έκτη κατά σειρά, ήταν ο Έρκοντ Τούργκοτ, ο διεθνής Τζαμαϊκανός επιθετικός.

Στη Χερσόνησο ο Εράντο Νικολάη παραμένει στην ομάδα της Χερσονήσου και για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ανακοινώθηκε το τεχνικό επιτελείο του Ρεθυμνιακού, της ομάδας που πήρε τα πάντα πέρυσι στο Ρέθυμνο, καθότι όπως ήταν γνωστό ο Ανδρέας Τσουπάκης θα συνεχίσει στην ομάδα του Ρεθυμνιακού. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Αριστείς Παπαδάκης ως βοηθός προπονητή, ενώ υπεύθυνος για τη φυσική κατάσταση της ομάδας θα παραμείνει ο Γιώργος Φραγιαδουλάκης. Και στη θέση του προπονητή δερματοφυλάκων στο Ρεθυμνιακό θα βρίσκεται ο Ιωάννης Μαρίνος Μπακόπουλος.

Αυτά όσον αφορά την ομάδα, τις ομάδες των Χανίων και του Ρεθυμνιακού που βρίσκονται σε εγκρήγορση. Είπαμε για τον Νικολάη Χερσόνησο, από την οποία αποτελεί παρελθόν ο Κουτσαβασίλης. Να πούμε στο Γιούχτα, υπάρχει ένα κάλεσμα για τη δημιουργία αρχείου για την ομάδα του Γιούχτα, μια πολύ σημαντική κίνηση για την ομάδα των Αρχανών. Και να πούμε ότι και από τον Εργοτήλη αποχωρεί ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο Γιώργος Καλομύρης. Ο ΠΟΑ ξεκινά την προετοιμασία του 27 Ιουλίου, ενώ έγιναν γνωστές και οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο τουρνουά Αντώνη Γεωργιάδη, που θα γίνει στις 14 Αυγούστου. Μια ακόμα χρονιά που ο ΠΟΑ θα τιμήσει τη μνήμη του ιστορικού του παράγοντα, του Στράτου Γεωργιάδη. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Αυγούστου. Εκτός από τον οικοδεσπότη τον ΠΟΑ, στο τουρνά θα συμμετάσχουν ακόμα ο Αλμυρός Επισκοπή σε μια διοργάνωση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και αποτελεί φόρο τιμή στη μνήμη του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία του σωματείου. ΠΟΑ λοιπόν, Αλμυρός και Επισκοπή είναι οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο τουρνουά Στράτος Γεωργιάδης. Από τον ΠΟΑ να πούμε ότι έφυγε ο Γιάννης Ρουμπάκης, ο προπονητής τερματοφυλάκων και ο οποίος θα πάει στα τμήματα, στο προπονητικό επιτελείο των τμήματων υποδομής του ΟΦΗ. Να πούμε επίσης ότι η Νεάπολη με το Μινά Πίτσο στον πάγκο της κοιτάζει ακόμα και στο εξωτερικό για ενίσχυση του ρόστερ της εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Βρίσκονται σε αναζήτηση ενός αμυντικού μέσου και ενός center for. Οι επαφές είναι σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε εξελίξεις.

Για τις ομάδες τρίτης εθνικής, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι πριν το πρωτάθλημα ξεκινάει το κύπελο. Ξεκινάει 9 και 10 Σεπτεμβρίου το κύπελο Ερασιτεχνών με τη νέα αγωνιστική του φόρμα, έτσι, με τη συμμετοχή ομάδων της τρίτης εθνικής και των κυπελούχων. Και θα πούμε ότι οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων θα καθορίζονται από την Επιτροπή ανάλογα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της διοργάνωσης. Να επαναλάβουμε ότι θα είναι αρκετά έντονο το κριτικό στοιχείο στο νέο κύπελο Ερασιτεχνών από την Κρήτη. Έτσι θα συμμετάσχουν από την Έψη Ηρακλείου, η Χερσόνησος, ο Εργοτέλης, ο Όντι Μπακίου, εφόσον συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Ήδη ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του αθλητικού ομίλου Όντι Μπακίου, αν ο τελευταίος δεν δηλώσει συμμετοχή. Ενώ ακόμα εκτός από την Χερσόνησο, τον Εργοτέλη, τον Άοντι Μπακίου θα πάρουν μέρος ο ΠΟΑ και ο Γιούχτας. Από την Ένωση Χανίων θα πάρουν μέρος τα Χανιά City FC, ο Πλατανιάς και ο Πανακριτηριακός. Από το Ρέθυμνο θα συμμετάσχουν η Επισκοπή και ο Ρεθυμιακός. Και τέλος από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ο ΑΟΑΝ και η πρωταθλήτρια ομάδα της Νεάπολης.

Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε να δούμε τι γίνεται στο βόλεϊ, όπου μην ξεχνάμε ότι του χρόνου την Κρήτη θα εκπροσωπήσουν δύο ομάδες, ο Όφη, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά στα κύπελα Ευρώπης, στην ιστορία του, αλλά και ο Νέος Όπερ, ο οποίος μετά από χρόνια επιστρέφει στην πρώτη τη τάξη κατηγορία στο βόλεϊ στη χώρα μας. Να πούμε ότι Όφη συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση, καθώς καταρχάς στην πρώτη ομάδα του Όφη πέρασε ο Γιώργος Λιμπεράκης, ένας 16χρονος αθλητής, παίζει στη θέση του Λίμπερο, γεννημένος στις 9 Δευτέρου του 2010, ο οποίος από τα παιδικοεφηβικά τμήματα του συλλόγου θα βρεθεί στην πρώτη ομάδα και στο πρωτάθλημα της Volley Link, ενώ στο Νόφι συνεχίζει και ο 24χρονος Χανιώτης Ακραίος, ο Σύφης Παπαδόσυφος, γεννημένος στις 15 του Γενάρη του 2002, με ύψος 1,95 μέτρο, θα είναι στο ρόστερ του Όφη και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Πάμε και στο Ρέθυμνο, όπου ο νέος όμιλος πετοσφαίρισης Ρεθύμνου, ο νέος Σόπερ δηλαδή, ανακοίνωσε τον προπονητή του, δεν είναι άλλος από τον Ντόμας Γκαλιμπέρτη, ένα προπονητή από την Αργεντινή, ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό. Μπορεί να άργησε κάπως η άφηξη του νέου προπονητή, όμως φαίνεται πως άξιζε το κόμπο, καθώς η διοίκηση του νέου Όπερ έψαξε ενδελεχώς πολλά πρόσωπα υποψηφίων και κατέληξε στην περίπτωση του Ντόμας Γκαλιμπέρτη. Είναι ένας προπονητής που έχει όλα τα εχέγγυα για να γίνει το αφεντικό της ομάδος του νέου Όπερ. Οι κιανοκίτρινοι στην ανακοίνωσή του αναφέρουν σε ποιες παλιές ομάδες αλλά και χώρες έχει εργαστεί μέχρι σήμερα, όπου ανάμεσα σε αυτές ήταν και η River Plate. Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ντόμας Γκαλιμπέρτη δεν ήταν μια επιλογή των τελευταίων ημερών. Άλλωστε μας το είπε και την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος Ταράς, ο συνάδελφος από το Ρέθυμνο, ο οποίος μας είπε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με προπονητή από την Αργεντινή. Ο διάβολος επικοινωνίας μαζί του είχε ανοίξει εδώ και ένα περίπου μήνα και οι άνθρωποι του νέου Όπερ άνοιξαν ολόκληρη την ατζέντα μαζί του, ανέλησαν τις πάγιες θέσεις τους και αφού είδαν ότι με βάση εκείνες είναι σε θέση να πορευτούν από κοινού, έλαβαν την απόφαση να τον αποκτήσουν, να τον υπογράψουν. Σύντομα θα έρθουν και οι μεταγραφές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αναμένονται τρεις ξένοι, σίγουρα στις θέσεις των ακραίων και του διαγωνίου, και από εκεί και πέρα άλλες δύο κινήσεις, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα προέρχονται από τον ελλαδικό χώρο. Ο Ντόμας Γκαλιμπέρτη θα έχει και δύο συνεργάτες σε πρώτη φάση, τους γνωστούς και μη εξαιρετέους Γιώργο Μπονατάκη και Γιώργο Μπουρμπάκη, οι οποίοι αμφότεροι θα φέρουν τον τίτλο του team manager, και μάλιστα λίγαν συντόμως θα έχουμε και το ξεκαθάρισμα των ρόλων στην ομάδα του νέου Όπερ.

Λοιπόν, πάμε ξανά στο μπάσκετ. Επιστρέφουμε μετά το παιχνίδι της εθνικής μας εχθές στην Ολλανδία της Ρουμανίας, όπου πέχασα από την Ρουμανία με 73-66. Must win το παιχνίδι, επαναλαμβάνουμε, τις Κυριακές 7:30 στην Σουνέλ Αρένα με την Πορτογαλία. Να πούμε για την Ευρωλίγκα ότι ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι ομάδες στην Euroleague από τη σεζόν 2027-28 θα γίνουν 24, με το πλάνο να έχει στόχο τους 28 συλλόγους στο μέλλον, πάρα πολλές ομάδες. Φυσικά οι ομάδες μέτοχοι θα παραμείνουν με τη EuroLeague να δίνει, όπως είναι αναμενόμενο, νέες άδειες σε Ερυθρό Αστέρα, Dubai BC, Παρτιζάν Βαλένθια, ώστε να αρχίζουν να καλύπτονται οι θέσεις. Οι υπόλοιπες θα προκύψουν μέσω του EuroCup, όπως ισχύει και τώρα, ενώ θα δοθούν και wild cards ώστε να φτάσουν αρχικά οι ομάδες στις 24. Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αβέβαιη παραμένει η κατάσταση με την CSKA, που ακόμα δεν είναι σίγουρο πότε θα επιστρέψει στην EuroLeague.

Στο μπάσκετ, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Ανδρογιάς θα παίξει και του χρόνου στην Α2 κατηγορία των γυναικών, τρίτη συνεχόμενη περίοδο, παρότι υποβάστηκε, παρέμεινε στην κατηγορία μέσω wild card, την πήρε αυτός και ο Sporting, έτσι και του χρόνου η ομάδα του Ανδρογιά θα είναι στην Α2 εθνική κατηγορία, όπως θα είναι και η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην Α2 των ανδρών, στην Elite League. Εδώ πρέπει να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι μία ομάδα που μαζί με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είχε υποβάλει έτοιμα για wild card, ο Απόλλων Πάτρας προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ κατά της διαδικασίας, τονίζοντας ότι ο Απόλλων Πάτρας είχε όλα τα ηχέγγυα να είναι αυτή η ομάδα που θα έπαιζε στην Elite League. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πάντως δεν ανησυχούν από την απόφαση που έβγαλε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Στον Όφι περιμένουμε πλέον τις ανακοινώσεις για τη νέα Επιτροπή Μπάσκετ, όπου το δίδυμο Μανώλη Χαλκιαδάκη και ο γιατρός ο Μάνος Πετρίδης, που έχει αγωνιστεί στον Όφι, δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να συμπληρώσουν τη νέα Επιτροπή Διοίκησης του Συλλόγου, αλλά και την ομάδα που θα αγωνιστεί στην Nation League 2, δηλαδή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και Όφι είχε υποβάλει έτοιμα για wild card να παραμείνει στη δεύτερη εθνική, αλλά δεν έγινε δεκτό. Να πούμε ότι ο υποψήφιος νέος προπονητής και φαβορή για την ανάληψη του προπονητή στην ομάδα του Όφι είναι ο Ρούλης Αλμπάνης. Και μια και μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα στις 8 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Όφι στην οδό Εφόδου θα γίνει η τελετή λήξης της Ακαδημίας Μπάσκετ για τη σεζόν 2025-26 και η βραδιά περιλαμβάνει βραβεύσεις αθλητών και αθλητριών του Συλλόγου, μουσική με τον DJ Lucas, barbecue, χορό και πολλές όμορφες στιγμές για όλη την μπασκετική οικογένεια του Όφι.

0: κλείνουμε μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα και αφορά το ποδόσφαιρο και τον Άρη, καθώς ο Αβραάμ Γκραντ αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Αβραάμ Γκραντ, για όσους γνωρίζουν, έχει σημειώσει μια μεγάλη πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με πιο αξιοσημείωτο πέρασμα στην καριέρα του, την Τσέλσι. Μάλιστα έχει διατελέσει αθλητικός διευθυντής στην εν λόγω ομάδα του Λονδίνου, αλλά και coach, πηγαίνοντας την ομάδα μέχρι το τελικό του Champions League το 2008, όπου και γνώρισε την ήττα στα πέναλτι από τη Manchester United. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματική υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, με αφορμή τα 90 χρόνια.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που εγκυμονούν τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να θεωρούνται συμβολικές. Όπως είπε, η αστυνομική αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. «Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα», σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Τέρμα η ασυλία στο διαδίκτυο των ισογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη από τις οποίες έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε νομικές κινήσεις κατά χρηστών του διαδικτύου που μετά την επίθεση ανήρτησαν σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σύμφωνα με τον ίδιο δικαιολογούν ή υποκινούν τη βία. Τέρμα η εντύπωση ότι μπορεί κάποιος, ανώνυμα ή επώνυμα, να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο του για να γράφει σε ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας ότι καλά σας έκαναν. Σε συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας το στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Ανέφερε ότι η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθίγυνα επαγγελμάτα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργεί τη μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το βαθμό αξιοποίησης του Ταμείου. Υποστήριξε ότι το κόμμα του προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης με γραπτή δήλωσή του, στην οποία ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνει, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές έπειθαν τα θύματα τους να τοποθετούν χρήματα και τιμαλφή σε προκαθορισμένα σημεία προαποφασιζόμενοι την ανάγκη για καταμέτρηση εκτίμηση των αντικειμένων. Η οργάνωση λειτουργούσε από το Μάρτιο του 2024 και το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώς στα υπηρετικά σήμερα, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Αυξημένες νεφώς το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Λοιπόν, άκουγα τις πολύ προσεκτικές δηλώσεις και τις ανθρώπινες ταυτόχρονα θα σας πω του κυρίου Παναγιώτη Νέστορα. Μόλις βγήκε νωρίτερα σήμερα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Είπε πως η απώλεια της συζύγου του να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα. Ένας άνθρωπος με πολύ προσεκτικό λόγο και με ένα λόγο συναισθηματικό, αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι, έχει χάσει τη σύζυγό του.
1: Άλυμα.
0: Πάνω από τρεις είναι αυτοί οι δράστες, λοιπόν, του εγκληματικού αυτού κτυπήματος σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τα στοιχεία λένε ότι έχουν κινηθεί με δύο μηχανές και εξετάζει αυτά τα στοιχεία η αντιτρομοκρατική, και το αυτονόητο βεβαίως ότι στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα υπολείμματα των μηχανισμών και μονωτικής ταινίας για αποτυπώματα του DNA. Αυτά ως προς τις νεότερες εξελίξεις για την τρομοκρατική ενέργεια της Θεσσαλονίκης. Να σας πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», και σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ στον ήχο ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο.
1: Καλό μεσημέρι να πούμε σε όλες και όλους που μας ακούνε.
0: Παρασκευή σήμερα.
1: Παρασκευή, ωραία μέρα είναι η Παρασκευή, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες η Παρασκευή είναι πιο ωραία μέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ετοιμάζεσαι για το Σαββατοκύριακο, πας να κάνεις κανένα μπάνιο, καμιά κοντινή εξόρμηση, κάτι.
0: Για όλους τους σκληρά εργαζόμενους η Παρασκευή είναι πάντα μια μέρα που ναι, ξεκινάς με μια άλλη ανάσα το πρωί.
1: Και να σου πω και κάτι, μου λένε κάποιοι φίλοι ότι έχουν κατορθώσει είτε στο παρελθόν είτε και στο παρόν να τελειώνουν Πέμπτη, δηλαδή αυτό το λεγόμενο τετραήμερο. Mm. Και όταν τελειώνεις Πέμπτη, για μας που έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε όχι μόνο Παρασκευή αλλά και Σάββατα και Κυριακές, είναι σαν να μην δουλεύεις.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Μειώνεται τόσο.
0: Θα σου πω.
1: Μάλλον αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος και είναι σαν να μην δουλεύεις. Τώρα σε ένα επάγγελμα εμείς που έχουμε το κινητό ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο.
0: Έτσι, ναι, έτσι ναι, κοιμόμαστε. Αλλά θα σου πω κάτι. Στο επάγγελμά μας έχει μπει αυτό. Σε παραπέμπω, ναι, σε δελτία ειδήσεων που είναι Παρασκευό
1: Σαββατοκύριακο. Σωστό. Γι' αυτό λέω.
0: Σε εκπομπές ραδιοφωνικές που είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το είχαμε και εμείς εδώ. Έτσι. Μέχρι πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Θέλω, δηλαδή αυτό έχει μπει, γιατί επί της ουσίας είναι αυτό που λες και γιατί διαμορφώνεται, από ό,τι μου εξηγούσαν συνάδελφοι από το ραδιόφωνο, ναι, και την τηλεόραση, διαμορφώνεται έτσι και ένα, πρώτον, ένα άλλο κοινό και
1: σωστό,
0: δεύτερον,
1: σωστό,
0: ένα άλλο εμπορικό πακέτο για, τις, για τους επιχειρηματίες.
1: Έτσι. Εγώ 20 τόσα χρόνια που ήμουν στο Μέγκα, το μόνο που είχα ζήσει είναι να έχω ελεύθερο ένα Σάββατο ή μια Κυριακή αντιστοίχως, και έζησα αυτό που σου λέω τώρα το τετραήμερο όταν ήμουν στο παλιό άξιο που ήμασταν μέχρι την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα πράγμα σαν να μην δουλεύεις. Δηλαδή είναι
0: Δημήτρη,
1: τόσο μεγάλες
0: όλοι
1: εσύ,
0: έχουμε περάσει τέτοια. Δηλαδή έχω περάσει πολύ μεγάλη περίοδο της ζωής μου, πάρα
1: ξέρεις
0: πολλά
1: το
0: χρόνια, δουλεύοντας 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Ακριβώς. Το λέω αυτό γιατί το τετραήμερο που το συζητάμε ως ένα μέτρο εργασίας θα ανακουφίσει πάρα, αν και όταν και μπορεί να έρθει, θα ανακουφίσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί θα του δώσει ελεύθερο χρόνο. Και όπως είπε και ένας σοφός πριν από πολλά χρόνια, γράφοντας ένα άρθρο στη Monde Diplomatique, ο πλούσιος του 21ου αιώνα θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει ελεύθερο χρόνο.
0: Ναι.
1: Και πια το συνειδητοποιούμε σε καθημερινή βάση με όλα τα πολλαπλά πράγματα που έχουμε να κάνουμε, πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο ελεύθερος χρόνος.
0: Είναι όπως το λες. Τώρα έλα να γιωθούμε με την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας και που βιώνουμε όλες αυτές τις μέρες. Ελπίζω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Βαλό, λοιπόν, έτσι να είναι πιο ήπιο. Ξέρεις, εγώ έχω τρομοκρατηθεί πια και με κάτι άλλο. Δηλαδή, όσο ήταν αυτή η πολύ δυνατή άνεμη, τα πολύ δυνατά μποφόρια,
1: ναι,
0: που λέω εγώ,
1: το προηγούμενο Σαββατοκύριακο,
0: κυκλοφορούσα στη γειτονιά και από τη μία μεριά θα έπρεπε αυτό να μου δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Γιατί έβλεπα σε διάφορα επίμαχα σημεία οχήματα της πυροσβεστικής. ζωής, αλλά με πάει και δύο μήνες πίσω που σώθηκε το σπίτι μου από θαύμα. Και όλο αυτό το πράγμα μου δημιουργεί, ξέρεις, σύγχυση στα συναισθήματά μου.
1: Ναι.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα είναι ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα λίγο να δούμε με μία άλλη ματιά, φίλες και φίλοι, τα όσα με αφορμή βεβαίως αυτήν την εγκληματική τρομοκρατική ενέργεια στην Θεσσαλονίκη, να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Προφανώς όμως, για να μην αρχίσετε και στέλνετε μηνύματα εσείς οι Θεσσαλονικείς, δεν συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια σημάδια, λένε οι άνθρωποι που έχουν ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην πόλη, που συνδέουν το χθες με το σήμερα και βλέπουν προς το μπροστά, στο αύριο. Υπάρχουν σημάδια που δεν είναι και σημάδια που μπορεί κάποιος να διαφορήσει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, έναν άνθρωπο που ξέρει την πόλη. Τι να σας πω τώρα, θα πω ότι λέω για μένα, σαν τις αμαρτίες του. Λοιπόν, είναι ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης, είναι πολιτικός αναλυτής. Πέτρο, καλημέρα, δεν ξέρω τι άλλο να πω για σένα.
2: Καλημέρα, αρκετά ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πέτρο μου, καλημέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Πέτρο. Είσαι ο άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πιο ανοιχτή συζήτηση και πιο ουσιαστική, με ποια έννοια, γιατί εσύ βιώνεις την πόλη, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πάρα πολύ ενεργός πολίτης, ξέρεις την ιστορία της πόλης, έχεις πολιτική άποψη, είχες πολιτική ταυτότητα, τώρα δεν έχεις, εννοώ κομματική για την ακρίβεια, για να πω όλες τις αμαρτίες σου λοιπόν.
2: Είχα πολλά χρόνια πριν.
0: Ναι, πολλά χρόνια πριν, Πέτρο, πράγματι. Και αφορμή για να σε σκεφτούμε και για να έχουμε την ευκαιρία της συνομιλίας ήταν και η ανάρτησή σου, η πάρα πολύ έτσι τηλεγραφική, στο Facebook, με τον τίτλο «Έχω ένα όνειρο» και λες «Τι δεν θέλεις να ξαναδείς την πόλη σου». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, που δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά είναι η πρώτη φορά που υπάρχει νεκρός.
2: Είναι η πρώτη φορά με νεκρό και είναι ίσως ένδειξη μιας κλιμάκωσης, mm-hmm. την οποία απευχόμαστε αλλά δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια θα ήταν μεγάλο λάθος να εντοπίσουμε αυτό το φαινόμενο μόνο στη Θεσσαλονίκη. Απλώς στη Θεσσαλονίκη είχαμε τις τελευταίες μέρες μία αλληλουχία γεγονότων. Ξυλογαρμός του Αντιμπρίτανη, παρέλαση των ταγμάτων εφόδου του Ρουβίκονα και τα γκαζάκια με την δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, που δίνει άλλη διάσταση στο όλο θέμα,
0: mm-hmm.
2: οπότε η Θεσσαλονίκη μοιάζει να θυμάται τις πολιτικές δολοφονίες που έγιναν εδώ, μοιάζει να θυμάται όλο αυτό το σκοτεινό παρελθόν του παρακράτους που είχαμε με την δολοφονία Λαμπράκη και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, γιατί είναι αυτό που λέω πολλές φορές, Πέτρο μου, ότι έχει διπλή ψυχή η Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα... διφύης και δυσυπόστατη.
1: Ναι, και μια και είπατε για τη δολοφονία Λαμπράκη, έχει μια πολύ ωραία γελιογραφία ο Ανδρέας Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή, ναι, όπου έχει το τρίκυκλο της περίφημης δολοφονίας Λαμπράκη, όπου πάνω βρίσκονται δύο κουκουλοφόροι, δηλαδή αυτοί που αφαίρεσαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα.
2: Εξαιρετικά εύστοχο, ναι. Πάρα πολύ.
0: Έλεγα λοιπόν, Πέτρο, ότι η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη, λέω τώρα εγώ που την αγαπώ τόσο πολύ, πες μας εσύ που κάνουμε εμείς λάθος, οι χαμουτζίδες όπως μας λέτε, για να βάλω και άλλες παραμέτρους στη συζήτησή μας λοιπόν. Την βλέπω λοιπόν τη Θεσσαλονίκη ως μία πόλη η οποία προσπαθεί κάθε φορά με αγωνία να ισορροπήσει σε ένα μουλτιέθνικο, σε ένα πολυεθνικό αλλά και κοσμοπολίτικο παρελθόν, με ένα επαναλαμβανόμενο παρόν που έχει εθνικιστικά χαρακτηριστικά παρακράτους φεοκόκκινης βίας, όπως λες.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη διπλή ταυτότητα και έχει και με ένα βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν.
0: Mm.
2: Αυτά τα δύο την τραβούν προς τα κάτω. αλλά θα ήθελα όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη και για όλη τη χώρα να πω δύο λόγια για αυτό το φαινόμενο της πολιτικής βίας που νομίζαμε ότι έχει τελειώσει, αλλά δυστυχώς δεν έχει τελειώσει.
0: Είναι εδώ και το βλέπουμε ξανά και ξανά. Γιατί?
2: Ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα είναι ότι η μήτρα του κακού στην αντιμετώπιση της πολιτικής βίας είναι η άποψη ότι υπάρχει καλή βία και κακή βία. Αυτό είναι η ρίζα του κακού.
1: Αυτό και το ζήσαμε τα χρόνια των μνημονίων κυρίως.
2: Ακριβώς. Εγώ εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα της πολιτικής βίας. Έχω βγάλει και βιβλίο για τον εξτρεμισμό και την πολιτική βία στην Ελλάδα. Και εκείνο που έχω εντοπίσει ως το γενεσιουργό αίτιο είναι ότι η καλή βία είναι η βία των δικών μας, η κακή βία είναι η βία των άλλων.
0: Απέναντι. Ναι.
1: Και επίσης εγώ το άκουγα και σήμερα και έτσι το συνειδητοποίησα, επειδή θεωρούσαμε τα γκαζάκια μιας χαμηλής έντασης βία, να το πω έτσι, η εκδήλωση τρομοκρατικής δράσης, μέχρι σήμερα δεν έχει συλληφθεί κανένας άνθρωπος που έχει βάλει γκαζάκι σε πολυκατοικία, σε μηχανάκι, σε οτιδήποτε.
0: Γι' αυτό και είπα, γι' αυτό και λέω από προχθές, Δημήτρη μου, ας δούμε έστω και τώρα μία σύλληψη.
1: Είναι συγκλονιστικό να μην έχει συλληφθεί ούτε ένας άνθρωπος από τα χιλιάδες γκαζάκια που έχουν μπει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αφήνοντας κάθε φορά, και αφήνοντας κάθε φορά σε δηλώσεις τους οι υπεύθυνοι το υπονοούμενο ότι τους ξέρουν ποιοι είναι. Και λοιπόν,
1: είναι συγκλονιστικό.
0: Δηλαδή, για πες μας, Πέτρο.
2: Και βέβαια στη Θεσσαλονίκη την τελευταία πενταετία είχαμε 15 επιθέσεις, τουλάχιστον 15 επιθέσεις με γκαζάκια, όπου δεν συνελήφθη κανείς. Έτσι είναι εντυπωσιακό και ενδεικτικό της αντιμετώπισης αυτής της βίας που λέμε εντάξει μωρέ είναι χαμηλού επίπεδου, δεν είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα.
0: Πέτρο μου, τι την γεννά αυτή τη βία.
2: Η βία έχει πάρα πολλές αιτίες. Νομίζω ότι η μήτρα της είναι ο τοξικός πολιτικός λόγος. Μάλιστα. Που έχει εμφανιστεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, και όπου αυτή η τοξική ατμόσφαιρα δηλητηριάζει όλη την κοινωνία. Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο πως αν διαφωνείς είσαι προδότης, νενέκος, γερμανοτσολιάς και ούτω καθεξής. Έχει χαθεί από τον δημόσιο λόγο, ή για να είμαι πιο σωστός, έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ η αντίληψη του ότι η πολιτική αντίπαλη δεν σημαίνει ότι είμαστε εχθροί και ότι σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον.
1: Και αυτό είναι επίσης από τα χρόνια των μνημονίων.
2: Με
1: τα περίφημα συνθήματα ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν και διάφορα τέτοια που έχουν ακουστεί από όλες τις πλευρές. Ακριβώς. Και το ή εμείς ή αυτοί δυστυχώς διατυπώθηκε πρόσφατα και σε ένα μήνυμα στο διαδίκτυο της κυρίας Καριστιανού πριν από μια εβδομάδα.
0: Κοίταξε, και οι τελευταίες δηλώσεις πολιτικών που έχουν γίνει δεν είναι στη θετική κατεύθυνση.
1: Όχι,
0: με την έννοια είναι ότι αναπαράγουν ακριβώς αυτό που λέει τώρα ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος.
1: Να είσαι καινούριο κόμμα και να λες ή εμείς ή αυτοί.
0: Ναι, μπαίνουν πάρα πολύ γρήγορα σε αυτή τη λογική. Αλλά Πέτρο, επειδή αναφέρθηκες και έτσι είναι από την εποχή των μνημονίων και πώς ο λόγος ο πολιτικός ξέφυγε, υπάρχουν όμως και αιτίες. Θέλω να πω το γεγονός ότι η χώρα μπήκε στα μνημόνια, ότι δημιουργήθηκαν τεράστια οικονομικά θέματα, τεράστια κοινωνικά θέματα, βρήκε όλη αυτή η αντίληψη και γόνιμο έδαφος, έτσι.
2: Υπάρχει ο προνομιακός βιότοπος για την ανθοφορία της πολιτικής βίας. Είναι οι αντιλήψεις, η προνομιακός βιότοπος για την ανθοφορία της πολιτικής βίας. Είναι οι αντιλήψεις.

0: είναι ένοχος εξορισμού και δεν χρειάζεται καν να απολογηθεί.
1: Μα αν δείτε και τα μηνύματα κάτω από, από τις ιστοσελίδες που χθες και προχθές είχαν την είδηση για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ήταν τόσο τοξικά. Υπήρχαν δεκάδες μηνύματα που έλεγαν καλά τις έκαναν. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
0: Τρελάθηκα, πραγματικά.
1: Ναι. Αδιανόητα
2: είναι
1: πράγματα.
2: Είναι πέραν κάθε περιγραφής. Κατά συνέπεια, για να μαζεύουμε λίγο τη συζήτησή μας, Πέτρο, ξαναγυρνάμε σε αυτό που είναι το αυτονόητο. Δηλαδή ότι θέλει μια αντιμετώπιση η τρομοκρατία θεσμική, υπεράσπιση στις δημοκρατίες και τοποθέτηση και των πολιτικών δυνάμεων πρώτων ευθυνών τους στο βαθμό που αναπαράγεται ένας λόγος τοξικός, αυτό που έλεγες πριν από λίγο.
0: Ακριβώς αυτό είναι που συμβαίνει στις ημέρες μας και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ κρίμα, διότι τα τελευταία χρόνια ήταν μια περίκλειστη πόλη όπου τα αφεντικά, το λέω σε εισαγωγικά, ήταν ο Μητροπολίτης Άνθιμος, ο Νομάρχης Ψωμιάδης και ο Δήμαρχος Παπαγεωργόπουλος. Αυτά λοιπόν τα ακραία συντηρητικά στοιχεία αντικαταστάθηκαν οριακά, αλλά δεν έχει σημασία, με την εκλογή του Μπουτάρη, ο οποίος
2: υπέστη πλήρωσε πολύ ακριβά τον αντισημιτισμό νεόλεγο.
0: Ακριβώς, έδωσε ένα άλλο κλίμα, δάρθηκε ο ίδιος. Ώρα που συζητούν να δώσουν σε μια πλατεία το όνομά του, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή η πόλη εκεί που ανοιγόταν να αντισταθεί αντί να κλειστεί στο καβούκι.
2: Εντάξει, Πέτρο μου, πάντως επειδή την Θεσσαλονίκη την αγαπάμε πάρα πολύ, εσένα είναι η πόλη σου, να πούμε πως ο αείμνηστος Γιάννης Μπουτάρης είχε την αποδοχή και εξελέγη από ανθρώπους οι οποίοι είχαν αποφασίσει να έχει η πόλη ένα άλλο στίγμα. Σήμερα, εάν μιλήσουμε με τους Θεσσαλονικείς, που έχω πάρα πολλούς φίλους, δεν αναγνωρίζουν την προσφορά του Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος δεν ήταν ο παραδοσιακός δήμαρχος, αλλά έκανε κινήσεις ανοίγματα και ανάσας της πόλης. Γιατί δεν ξέρω, θεωρώ ότι υπάρχει μια κοινωνικο-οικονομική ελίτ της Θεσσαλονίκης που δίνει το στίγμα και το μότο, λέω τώρα εγώ.
0: Ο Μπουτάρης ήταν ένας αντισυμβατικός πολιτικός, δεν ήταν καν πολιτικός με την κλασική έννοια.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτό το οποίο κατάφερε ήταν να βάλει στον διεθνή χάρτη τη Θεσσαλονίκη.
2: Έτσι.
0: Μόνο γι' αυτό ξεχνάμε τα πολλά λάθη που έκανε και λέμε ότι αξίζει να συνεχιστεί αυτό το...
1: Σωστό. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί η ώρα είναι 12:30 γιατί τους ειδήσεων, αλλά μια κουβέντα πριν ολοκληρώσουμε, ότι θα έπρεπε να μας απασχολήσει περισσότερο και δυστυχώς δεν μας απασχόλησε τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα που κυνηγούσαν Εβραίους στη Θεσσαλονίκη, και είναι και
2: καλά,
1: αυτό
2: και
1: φρικιαστικό.
2: Η Χρυσή
1: Αυγή όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Για χαρά. Ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, φίλες και φίλοι, πάμε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η διαδρομή των δραστών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής. Κρίσιμες οι εργαστηριακές εξετάσεις για την εξιχνίαση των επιθέσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα ταυτοποιήσεις συγκεκριμένων προσώπων, είπε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του. Είμαστε η γη της πολιτικής επαγγελίας, δήλωσε το σταθμό.

0: Μόμας, ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τραγωδία στο Χαλάνδρη, σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου, πιθανότατα κάτω από την επίρρεια ουσιών. Συνελήφθη περιπτεράς που του πούλησε αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε, γιατί έχουμε δηλώσει του Πρωθυπουργού. Επισκέπτεται το παιδόν Παντέλη σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, για να ακούσουμε.
1: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς, τους μικρούς μας φίλους, και έρχεται σε συνέχεια πολύ σημαντικών παρεμβάσεων και αυτές σε ένα βαθμό με ιδιωτικές χορηγίες, οι οποίες έγιναν στο συγκρότημα του βασικού μας παιδιατρικού νοσοκομείου Αγία Σοφία Αγλαία Κυριακού, και βέβαια πολύ σημαντικό, ένας εξειδικευμένος μαγνητικός τομογράφος για παιδιά, χρηματοδοτούμενος από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα εγκατασταθεί στο νοσοκομείο εντός των επόμενων 2 μήνων. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις. Όμως ας σταθούμε μια στιγμή και ας αναγνωρίσουμε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει και έχουμε κατακτήσει ως χώρα. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα το οποίο αναλογικά με τη θέση της χώρας και την κατάταξή της σε ευρωπαϊκούς μακροοικονομικούς δείκτες είναι καλύτερο από αυτό το οποίο θα περίμενε κάποιος ανάλογα με τις επιδόσεις, τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της χώρας μας. Και βέβαια μπορούμε ακόμα πολύ πολύ καλύτερα.
2: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλοί δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να εδώ σήμερα.
3: Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού για τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Συζήτηση είχαμε εδώ. Ναι. Και ο κύριος Γεωργιάδης. Θέλω να δω ποια μέρα θα είναι αυτή που ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα είναι στα μίντια.
3: Ποτέ, δηλαδή, όταν θα αποσυρθεί από την πολιτική. Αλλά και πάλι θα είναι στα μίντια για άλλους λόγους. Οπότε μην το περιμένεις. Θα φτάσει πολλά χρόνια. Αλλά βλέπω, είδες ότι κάτι άφησε ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική ζωή. Την εμφάνιση χωρίς γραβάτα, έτσι. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, εντάξει, χαλαρός με το πουκάμισο, ο κύριος Γεωργιάδης χαλαρός με σακάκι και πουκάμισο.
0: Κοίταξε,

0: παλιά δεν υπήρχε αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, για να λέμε τώρα και του τραγούδι.
0: Από την με Τσίπρα και μετά εποχή.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή είναι πάρα πολύ fit.
0: Ναι.
1: Όπως και αν είναι εντυμένος και πάντα και με το κοστούμι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Και του πάει και το πουκάμισο και του πάνε και τα μπλουτζάκια τα πόλο και τα τισερτάκια.
0: Όταν είσαι λεπτός και γυμνασμένος.
1: Και επίσης για να του τα πιστώσουμε αυτά, έχει και πάρα πολύ καλή αίσθηση του κώδικα του ντυσίματος. Ναι. Πού θα πάει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα.
0: Αλλά υπήρχαν κάποιοι υπουργοί που κοιμόταν με τη γραβάτα. Τώρα την έχουν αποχωριστεί τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι, εντάξει, γιατί δεν είναι. Επειδή είναι πολιτικοί οι υπουργοί, δεν σημαίνει ότι θα είναι γραβατωμένοι.
0: Και την έχουν βάλει κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έβαζαν
1: κώδικα.
0: Και την έχουν βάλει κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έβαζαν ποτέ γραβάτα και τώρα κοιμούνται αυτοί με τη γραβάτα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, ανακαλύπτουν πολλά πράγματα κάποιοι άνθρωποι καθυστερημένα. Λοιπόν, για πάμε λίγο να έχουμε το μουσικό σχόλιο και το μουσικό λόγο της Σύρας Πανανίδου για να γυρίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Θα περάσουμε σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πεδίο από ό,τι συζητάγαμε, αλλά και είναι και αυτό που λέμε πάρα πολύ hot, όπως λέμε σε άψογα ελληνικά. Στο θέμα του κόστους διαβίωσης, στην ακρίβεια και τα θέματα αυτά τα οποία δεν απασχολούν μόνο εμάς εδώ στην Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία που είναι στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας και το άγχος μας, θα πούμε, το καθημερινό, αλλά το ίδιο απασχολεί και τους Ευρωπαίους πολίτες. Ένας στους τρεις, με βάση το νέο ευρωβαρόμετρο, φοβάται ότι μπροστά μας έχουμε χειρότερες μέρες, και η ακρίβεια και η αβεβαιότητα είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του νέου ευρωβαρόμετρου. Αυτή η πρόσφατη λοιπόν δημοσκόπηση, σε αυτήν την πρόσφατη δημοσκόπηση αποτυπώνονται διάχυτα φόβος, απεσιοδοξία κτλ. Όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τον καλωσορίζουμε εδώ. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, προσπαθούμε.
0: Όλοι μας, να δείτε πόσο πολύ προσπαθούμε. Γιατί να, τι έχουμε? Αυτά που σας καλέσαμε να συζητήσουμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και επειδή πάντα μας ενδιαφέρει προφανώς η κατάσταση που βιώνουμε εμείς εδώ ως Έλληνες πολίτες, αλλά είμαστε και πολίτες της Ευρώπης και πάντα μας ενδιαφέρει να έχουμε την εικόνα τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτή την έρευνα λοιπόν του Ευρωβαρόμετρου έχει σημασία να δώσω τα στοιχεία, γιατί δεν είναι μια τυχαία έρευνα, ποτέ το Ευρωβαρόμετρο δεν είναι, αλλά από τους 26.000 πολίτες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 29% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το προσωπικό του βιωτικό επίπεδο θα επιδεινωθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Απαντούν δηλαδή αυτό που βλέπουμε και οι υπόλοιποι να έρχεται. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Αυτό αντανακλά μια απεσιοδοξία, θα έλεγα, για το μέλλον. Μια ανησυχία, μια βεβαιότητα, η οποία όμως μπορεί να την ερμηνεύσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, καταλαβαίνουμε γιατί είναι. Είχαμε πρόσφατα την ενεργειακή, έχουμε ακόμα τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε την κλιματική κρίση που βλέπουμε τη σημαίνει αυτό. Έχουμε την κρίση στο κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης, γιατί πλέον συνειδητοποιούν οι Ευρωπαίοι ότι είναι ακριβό αυτό το μοντέλο και οι πόροι είναι λίγοι και επομένως πού να πάνε? Να πάνε στην άμυνα, να πάνε στην ανταγωνιστικότητα ή στο κοινωνικό ή στην ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων. Άρα και αυτό κλονίζεται.
0: Το κοινωνικό μοντέλο στην ουσία, επιτρέψτε μου κύριε Λιαργκόβα, επί της ουσίας...
2: Έκλεισε, έπεσε η γραμμή, το ξαναπάρουμε.
0: Ναι, να το ρωτήσουμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μόλις ανέφερε ο κύριος Λιαργκόβας. Δηλαδή το θέμα του κοινωνικού μοντέλου, της κοινωνικής φροντίδας που είχαν... Να, τον έχουμε. Κύριε Λιαργκόβα...
1: Ναι.
0: Μας ακούτε τώρα?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Θα μείνω και θα ανοίξω μια παρένθεση στη συζήτησή μας, γιατί αναφέρατε μία αιτία, αναφέρομαι στο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο κοινωνικό μοντέλο που ήταν πάρα πολύ ισχυρό, το κοινωνικό κράτος, οι κοινωνικές πολιτικές για μία σειρά χωρών της Ευρώπης ήταν πρότυπα, θα πω εγώ. Αυτά στις περισσότερες χώρες ή έχουν σιγά σιγά τονίσει ή σε κάποιες άλλες έχουν εγκαταληφθεί και κανένα δυο-τρεις προσπαθούν να κάνουν καινούργια προγράμματα και καινούργια κοινωνικά μοντέλα. Αυτό όμως είναι ένα στοιχείο που ενδεχομένως είναι και το πεδίο για να αποκωδικοποιήσουμε και μία σειρά συμπεριφορών των πολιτών της Ευρώπης.
1: Βέβαια, βέβαια βλέπουμε ότι οι πολίτες πλέον είναι πολύ επιφυλακτικοί και πολύ έτσι φοβισμένοι για το μέλλον.
0: Ναι.
1: Που αυτό υποστηρίζουν δηλαδή ότι τα παιδιά τους δεν θα ζουν την ίδια ευημερία όπως ζούσαν οι προηγούμενοι. Αυτό είναι εξαιρετικά έτσι, αν το σκεφτεί κανείς, αντίθετο με ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
0: Ναι. Γι' αυτό και είναι απεσιόδοξη η άνω των 55 και είναι περισσότερο η άνθρωση οι νεότερες
2: ηλικίες. Γιατί όμως, γιατί ζήσαμε την μεγαλύτερη σε διάρκεια πορεία ειρηνικής συνύπαρξης στην Ευρώπη
1: και ευημερίας,
2: και ευημερίας που προήλθε όμως αυτή η ευημερία μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, άρα υπήρχε όλο το έδαφος να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη που κράτησε πάρα πολλές δεκαετίες και που δυστυχώς τώρα τελειώνει και επανέρχονται οι πόλεμοι, διότι αν δει κανείς την ιστορία της ανθρωπότητας, το διάστημα αυτό που έζησε κυρίως η Ευρώπη αυτές τις δεκαετίες είναι μοναδικό.
1: Είναι ακριβώς μοναδικό. Και βλέπουμε μπροστά μας και μια άλλη απειλή, το δημογραφικό επίσης.
0: Ναι. Επίσης, που είναι ένα μείζον θέμα.
1: Ναι, οι άνθρωποι, άρα πώς θα χρηματοδοτήσουν τα ασφαλιστικά μοντέλα, αν είναι λιγότεροι από ό,τι οι προηγούμενοι.
2: Κατά αυτή την έννοια, κύριε Λιαργόβα, μήπως θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα και και το κοινωνικό σώμα γενικά, να το πω έτσι, να συνειδητοποιήσουμε την αλλαγή και να μην απλά ελπίζουμε στην διατήρηση μιας προηγούμενης φάσης που δυστυχώς τελείωσε και δεν θα έρθει. Δηλαδή, μήπως αυτό είναι πιο ρεαλιστικό?
1: Πρέπει, και γι' αυτό η πολιτική πρέπει να έχει μακροχρόνιες λύσεις. Δεν μπορεί να λυθούν αυτά τα προβλήματα με συγκυριακά μέτρα, με πρόσκαιρα μέτρα. Χρειάζονται μακροπρόθεσμες λύσεις και χρειάζεται και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε όλες τις μορφές, και στο κοινωνικό μοντέλο και στις υποδομές, ναι, γιατί έχουμε και τα κλιματικά, και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις κοινωνίες μας και οικονομίες μας.
0: Πάντως, διαβάζοντας λοιπόν αυτήν την έρευνα, κύριε Λιαργόβα, έβλεπα και το συνδέω με ό,τι συζητάμε μέχρι τώρα, ότι παραδείγματος χάρη οι πολίτες των σκανδιναβικών χωρών, ανοίγω μια παρένθεση,
1: είναι πιο αισιόδοξη
0: ακριβώς, ναι, γιατί τα κοινωνικά τους μοντέλα μπορεί να έχουν υποχωρήσει σε έναν βαθμό, αλλά είναι εκεί και υπάρχουν από τη μία μεριά, και δεύτερον υπάρχουν χώρες σκανδιναβικές που σχεδιάζουν ήδη τα καινούργια τους κοινωνικά μοντέλα, και αυτό από μόνο του δίνει μια αισιοδοξία. Αντιθέτως, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Η Γαλλία περνάει τεράστια κρίση και οικονομική, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με την πραγματικότητα που κάθε πολίτης της κάθε χώρας ζει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά υπάρχει ένα μείζον θέμα, ότι όλο αυτό επηρεάζει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, και φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάνει συνεχώς σε όρους ανταγωνιστικότητας, σημασία, οικονομική σημασία στο παγκόσμιο σύστημα, να φεύγει δηλαδή από το χάρτη.
2: Ναι.
1: Αλλιά μιλάγαμε για την τριάδα και εννοούσαμε την Αμερική, την Ευρώπη και παλιά την Ιαπωνία. Τώρα
2: γιατί
1: δεν υπάρχουν.
2: Όμως, γιατί υπάρχει και σε αυτό μια εξήγηση τουλάχιστον, ιδίως μετά την εκλογή Τραμπ, αλλά πολλοί λένε και νωρίτερα, διότι η Ευρώπη είχε επενδύσει την ασφάλειά της στην Αμερική.
0: Το είχε αφήσει πάνω της.
2: Η ίδια λειτουργούσε μόνο στη λογική του κοινωνικού κράτους και της ευημερίας των πολιτών και σε τίποτα άλλο. Και τώρα που ήρθε η ώρα να αναλάβει τις τύχες της όσον αφορά τα αμυντικά και όσον αφορά και τα τεχνολογικά, είδε ότι από κάτω ήταν κενή.
1: Ήταν κενή και εδώ, και πίσω.
2: Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει και η αντίδραση τώρα του κοινωνικού σώματος που λέει θέλουμε το κοινωνικό κράτος που είχαμε μάθει κάποιες δεκαετίες, και το ερώτημα είναι μπορούν να υπάρξουν όλα μαζί.
0: Μπορούν να υπάρξουν, λέω τώρα εγώ, κύριε Λιαργόβε, εσείς θα απαντήσετε, εάν οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών ήταν ηγεσίες που θα έπρεπε να έχουν μια άλλη στόφα, θέλω να πω. Όλη αυτή η υπερβολή στις αμυντικές δαπάνες που προέκυψε ξαφνικά μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και τροφοδοτήθηκε πάρα πολύ έντονα από την πίεση της Αμερικής της προηγούμενης διακυβέρνησης, εννοώ, αφαιρεί πόρους και κονδύλια από τις κοινωνικές πολιτικές των Ευρωπαίων πολιτών. Να το πούμε αυτό.
1: Ακριβώς έτσι συμβαίνει, και δεν έχουμε πλέον, και επειδή μιλήσατε για ηγεσίες, δεν έχουμε ισχυρές, δυνατές ηγεσίες στην Ευρώπη να τραβήξουν το κάρο μπροστά. Παλιά είχαμε, τώρα σήμερα δεν έχουμε.
0: Παλιά είχαμε, έχουμε μείνει στον Τελόρ. Εκεί έχουμε μείνει. Και σήμερα που η καιρή είναι πολύ πιο απαιτητική, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ένα όραμα, δεν έχουν δυναμική, Γενικώς.
1: Ναι. Ναι. Και να προσθέσω και το εξής, γιατί παρακολουθώ ταυτόχρονα και τη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άλλο μεγάλο θέμα.
1: Όπου,
0: ναι.
1: όπου και τη σχετίζεται και με την κουβέντα μας. Μία πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την προωθούν οι χώρες, η Γερμανία κατά κύριο λόγο με τους δορυφόρους, είναι να συγχωνευτεί η πολιτική συνοχής
0: ναι.
1: με την κοινή αγροτική πολιτική.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό έχει ανέξει. Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε, αυτό δείχνει και τη στενότητα ότι δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε όλα, ας μειώσουμε...
0: Και υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτή τη γραμμή, γιατί είναι κυρίως όντως γερμανική γραμμή αυτή.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά δείχνει και τα αδιέξοδα στα οποία έχει έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους προβληματισμούς και τα αδιέξοδα ενδεχομένως, γιατί αρχίζει ένας πόλεμος βορρά-νότου, να το πω έτσι.
0: Που υπήρχε πάντα, αλλά τώρα έχει άλλα χαρακτηριστικά.
1: Πάντα, αλλά τώρα έχει εντατικοποιηθεί και νομίζω ότι...
2: Ναι. Πάντως θα πρέπει να θέσουμε και ομά και ρεαλιστικά το ερώτημα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέψει για την άμυνά της, μπορεί να μείνει μόνη της χωρίς την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρίς η ίδια να εξοπλιστεί σε ένα κόσμο όπου οι πόλεμοι επανέρχονται στη γειτονιά. Δηλαδή και ακριβώς. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που πρέπει να τα θέσουμε στο τραπέζι ασχέτως αν μας αρέσει ή όχι η απάντηση.
1: Ναι, ναι, γιατί βαζόταν πάρα πολύ, όπως είπατε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα είναι ξεκρέμαστη η Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Εδώ ο πρόεδρος Τραμπ πάει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και είναι έτοιμος να πει ότι δεν με ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ γιατί δεν με βοήθησε με το Ιράν.
0: Καλή,
2: και
0: ναι.
2: τους έχω ψιλογραμμένους.
0: Από την πρώτη μέρα που έχει αναλάβει. Από την πρώτη μέρα.
2: Άρα μια Ευρώπη χωρίς ΝΑΤΟ και χωρίς την Αμερικανική ομπρέλα τι θα κάνει. Αν δεν αναλάβει και τις τύχες της μόνη.
1: Θέλει, είναι αναγκασμένη να ξοδέψει για την άμυνά της. Είναι αναγκασμένη πλέον.
0: Ναι, είναι αναγκασμένη να ξοδέψει για την άμυνά της, αλλά ας δει τι ρόλο θέλει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μπορεί να τον παίξει, να δει όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή που ανήκει η Ευρώπη και να ορίσει και ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι είναι οι φίλοι. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που
1: πολύ
0: έχει όμως πολύ μεγάλη
1: και
0: ενδιαφέρον.
1: Πολύ σύνθετη από ό,τι βλέπετε.
0: Είναι έτσι όπως το λέτε. Κύριε Λιαργκόβα, να αισιοδοξούμε, όχι.
1: Κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε καλό καιρό πρώτα-πρώτα. Έχουμε τον ήλιο, τη θάλασσα. Οπότε αυτό μας δίνει αισιοδοξία. Τα άλλα θα τα βρούμε, θα τα συζητήσουμε.
0: Όχι, Θεέ μου. Ναι, προσπαθείτε να μας
2: παρηγορήσετε. Αισιοδοξία έχουμε. Απλά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αποκτήσουμε και ρεαλισμό. Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε μόνο τα θετικά και τα αρνητικά να τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Και αυτό έκαναν και τα κόμματα για πολλές δεκαετίες και έτσι φτάσαμε στη χρεοκοπία χωρίς το καταλάβουμε.
1: Ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Ακριβώς.
0: Κύριε Λιαργκόβα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας ήταν φίλες και φίλοι, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

0: Μαρία Παπακυρίτση. Είχαμε στη ρύθμιση του ήχου, φίλες και φίλοι, αυτό το δεύτερο ημίωρο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αχ, κυρία Τσιακάλου, ορίστε, σήκω και πήγαινε στο πύλιο και να δεις την κυρία Τσιακάλου.
1: Θα πάμε στο πύλιο, είπαμε.
0: Την ακροάτριά μας εδώ που είναι, στην Τζαγκαράδα. Ναι, ναι, στέλνει φωτογραφίες. Χαίρετε καθένα. Να είστε καλά, κυρία Τσιακάλου.
1: Θα είμαι πλησίον τη Τζαγκαράδο.
0: Ωραία. Η κυρία Βάλβη που μας στέλνει επίσης πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να είστε καλά, κυρία Βάλβη. Και σε όλους τους φίλους ακροατές. Τι λέει ο Αθανάσιος? Α, Αθανάση, εδώ είσαι. Ναι, τι έχουμε εμείς τα κονέ? Να πείτε στη Νέα Δημοκρατία αν μπορούν να μου κρατήσουν ένα μπλουζάκι. Α, άλλος ο Αθανάσιος από το Εγάλιο. Mm. Μάλιστα. Εντάξει, θα το πούμε. Εγώ δεν θα το πω. Να το πει
1: για
0: ο Δημήτρης.
1: Για το μπλουζάκι του δεν τους φοβόμαστε.
0: Ναι, προφανώς. Ναι. Θα το πει ο Δημήτρης. Λοιπόν, βάλτε το Δημήτρη μέσον.
1: Εγώ δεν έχω πάρει πάντως.
0: Λοιπόν.
1: Και μια και λέμε για τον μπλουζάκι, αυτό να πούμε και μια είδηση που έχει ενδιαφέρον. Τώρα τη βλέπω. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είπε ότι θα κινηθεί το κόμμα νομικά,
0: ναι,
1: εναντίον κάθε ατόμου που απείλησε ζωές νεοδημοκρατών στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες μέσω του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αντιλαμβάνεστε τώρα, μπαίνουμε σε ακόμα πιο ζεστές μέρες. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Τη Δευτέρα θα σας αφήσω μόνους με τον Δημήτρη. Μια μέρα θα λείψω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσεις καλά.
0: Δουλίτσες έχω.
1: Δουλίτσες.
0: Να είστε καλά. Για χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Καγαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας με τίτλους. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών υλικό από κάμερες και τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Τούρκοι επιχείρησαν να περάσουν στη χώρα μας δεκάδες όπλα από τον Εύρο, τα είχαν καλά κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νεογέννητο αγόρι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στα Γιάννενα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα εξάχρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για τη διαλεύκανση της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ News, υπογραμμίζοντας ότι οι έρευνες εξελίσσονται αθόρυβα αλλά μεθοδικά, ενώ στις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων, τόσο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όσο και από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη συνδράμουν την αντιτρομοκρατική στη συλλογή αλλά και στην αξιολόγηση των στοιχείων. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Δημογλίδου.
1: Μας έχει συνηθίσει τις περισσότερες φορές η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό γίνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Και παρόλο που εμείς μαθαίνουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να καταλαβαίνουμε ότι προχωρούν οι έρευνες, είναι σίγουρο ότι οι συνάδελφοι έχουν πάει σίγουρα ένα βήμα παρακάτω. Περιμένουμε βέβαια κάποια δεδομένα εργαστηριακά από τα σημεία στα οποία έγινε εξερεύνηση από αστυνομικούς Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης συνδράμουν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία αυτή τη στιγμή για να συλλέξει υλικό. Δεν είναι εύκολη η ταυτοποίηση άμεσα αυτών των ατόμων, όμως πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου αυτή τη στιγμή από τους αστυνομικούς για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καθώς προφανώς σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν υπάρχει εμπλοκή μόνο αυτών που τοποθετούν έναν εμπριστικό μηχανισμό, υπάρχει σίγουρα και υπάρχει πάντα και υποστηρικτική ομάδα. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τους τρεις τουλάχιστον εμπλεκόμενους που έχουμε διαπιστώσει ήδη ότι υπάρχουν. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμα δεν έχουμε στοιχείο ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις, όμως τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα.
0: Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, μετά τα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει φυσικά την κοινή γνώμη. Κατά την έξοδό του, ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια της σύζυγου του, αλλά και την αγωνία του για την κατάσταση της υγείας της κόρης του, Αφροδίτης Νέστορας, που παραμένει στο νοσοκομείο. Ο κύριος Νέστορας μίλησε αρχικά για την τραγωδία, κάνοντας λόγο για άναυρη και ύπουλη επίθεση που στήχησε ανθρώπινες ζωές. Ας τον ακούσουμε.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.

0: Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, να πάμε στην Μεσσηνία, καθώς χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγοράκι από πισίνα ενοικιαζόμενης βίλα στη Μεσσηνία χθες το μεσημέρι. Η μητέρα του παιδιού είναι καθαρίστρια εκεί, είχε πάει μαζί με μια άλλη γυναίκα για να καθαρίσουν το σπίτι και είχε πάρει μαζί και τον 6χρονο γιο της. Δεν ήταν συνέχεια φυσικά από πάνω του, έτσι διέφυγε και από την προσοχή της. Ωστόσο όμως ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, είναι μια τραγική είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ της Μεσσηνίας. Όπως τα περιγράφησε για να τα πράγματα, χθες το μεσημέρι η γυναίκα μαζί με μια ακόμα γυναίκα βρέθηκαν σε μονοκατοικία, στην διόρφη μονοκατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας, στο Δήμο Πυλουνέστερος, όπου διατίθεται προς ενοικίαση προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες καθαριότητας. Είχε μαζί της και τον 6χρονο γιο της, ο οποίος διέφυγε της προσοχής της και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία, βρέθηκε μέσα σε πισίνα. Πέρασε, φαίνεται, χρόνος μέχρι να διαπιστώσουν οι δύο γυναίκες ότι το παιδί βρισκόταν μέσα στην πισίνα. Όταν το αντίκρισαν γύρω στις 3, ήταν επέπλες χωρίς αισθήσεις. Το άμεσα ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Βρέθηκαν γρήγορα εκεί διασώστες αλλά και γιατροί από το κέντρο υγείας της Πύλου. Έκαναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες με τεχνική κάρπα, προσπάθειες ανάγνυψης για να το επαναφέρουν. Χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, το παιδί διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 4:30 στο κέντρο υγείας της Πύλου, όπου και μεταφέρθηκε. Τώρα θέλω να σου πω ότι έχει διαταχθεί από την πρώτη στιγμή από την εισαγγελία νεκροψία, νεκροτομή. Το άψυχο σώμα του παιδιού έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις, προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια, στο κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε το παιδί μέσα στην πισίνα. Ταυτόχρονα, να σου πω ότι η μητέρα συνελήφθη το βράδυ, της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Νωρίς σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων, όπου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως και της ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερη και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Η ίδια είναι τραγική φιγούρα αυτής της ιστορίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάνε πληροφορίες από την περιοχή για μια γυναίκα η οποία έκανε δύο δουλειές για να τα φέρει εις πέρας. Το παιδί έχριζε και βοήθειες, γι' αυτό χρειαζόταν πολλές φορές να το έχει μαζί της. Ήταν μια γυναίκα που, όπως σημειώνει η κάτοικη εκεί της περιοχής, αγαπούσε και φρόντιζε ιδιαίτερα το 6χρονο μονάκριβο αγόρι της. Η ίδια διαζευμένη το μεγάλο νεμόνι της. Βρέθηκε, έγινε αυτή η στιγμή. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, μιλάμε για μια τραγική στιγμή, μια τραγική ιστορία που πραγματικά έχει συγκλονίσει πάντως. Να σου πω, προανάκριση διενεργεί και το αστυνομικό τμήμα της Πύλου. Διερευνώνται και όλα τα ενδεχόμενα για την κατοικία εκεί, αν είχε όλες τις απαραίτητες άδειες στην πισίνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι το μεμτό μέχρι στιγμής, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συναγερμός σήμανε στον Εύρο μετά τον εντοπισμό 50 πιστολιών που φέρονται να προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα δύο Τούρκοι μέσα από φορτηγό διεθνών μεταφορών. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα, θα λέγαμε, δηλαδή μη καταγεγραμμένα όπλα, χωρίς δηλαδή σηριακό αριθμό. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας που έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Να το ξαναπούμε λοιπόν. Είχαμε τη σύλληψη δύο υπηκόων Τουρκίας που προχώρησαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στον Εύρο, αστυνομική της υποδιάθεσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση ήταν συντονισμένη. Υπήρχαν πληροφορίες που είχε η αστυνομία για εισαγωγή ή διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η σύλληψη των δύο Τούρκων έγινε μετά τον εντοπισμό των φορτηγών διεθνών μεταφορών που είχαν μπει στην Ελλάδα από συνοριακό σταθμό του Εύρου, κατά πάσα πιθανότητα από τους Κύπρους, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχθηκαν λίγο αργότερα επί της οδού Εγνατίας στην Κομωτινή, μέσα στη Ροδόπη, και διαπιστώθηκε πως το ένα εξ αυτών υπήρχαν συσκευασμένα αρρωστευόλ και επιμελώς κρυμμένα στην καμπίνα του οχήματος πίσω το κάθισμα του οδηγού, 50 πιστόλια και 49 γεμιστήρες. Μάλιστα, τα όπλα δεν είχαν σηριακούς αριθμούς, άρα κατατάσσονται στην κατηγορία των όπλων φαντασμάτων. Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε τον παράνομο οπλισμό, αλλά και εκείνος του δεύτερου φορτηγού που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς εκτιμάται ότι είχε ρόλο προπομπού για να ελέγχει τη διαδρομή για τυχόν αστυνομική παρουσία, οδηγούν στον εισαγγελέα με δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Να πούμε ότι ανάλογες υποθέσεις χειρίστηκε η υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον Οκτώβριο του 2025 και τον Μάιο του 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Αγώνας δρόμου από χθες για να σωθεί ένα νέο γέννητο αγοράκι, το οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή που ήρθε στον κόσμο αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Εμείς να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής. Καθώς όπως είπαμε και στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Ο Τίμος Φακαλής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει ό,τι νεότερο έχει από την υπόθεση αυτή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και είναι σε εξέλιξη η ευρεία κλειστή σύσκεψη με τον Υπουργό, ανώτατα στελέχη της αντιδρομοκρατικής και της διοίκησης οργανωμένου εγκλήματος που έχουν έρθει από την Αθήνα. Ενημερώνεται ο Υπουργός για τα αποτελέσματα μέχρι τώρα των ερευνών και αναμένεται να δώσει κατευθύνσεις για το πού θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και πέρα οι έρευνες. Τώρα να σου πω ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και της εμπλοκής τέταρτου προσώπου κατά διάρκεια των εμπριστικών επιθέσεων, το οποίο πρόσωπο είχε μάλλον υποστηρικτικό ρόλο και δεν φαίνεται από το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχουν συλλέξει οι αρχές. Υπάρχουν στα γύρω των αρχών και κάποια κομμάτια, μεταλλικά κομμάτια από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, καθώς και μια μονοτική ταινία με την οποία έδεσαν το μπουκάλι με το έφλεκτο υλικό στα γκαζάκια οι δράστες. Αυτά όλα έχουν πάει στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και αναζητείται ιατρικό υλικό το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των δραστών. Δεν έχει ακόμη βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο μετακινήθηκαν οι δράστες, ούτε και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν μετά τις τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Τώρα εδώ, Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, όπου βρισκόμαστε, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος, είναι ο 25ου ορόφου που συνοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, στην Πνευμονολογική Κλινική και πήρε εξιτήριο. Σοκαρισμένος ο κύριος Γιώργος έφτασε εδώ, είδε από κοντά τις ζημιές από τις εκρήξεις και ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει, μόλις τώρα συνειδητοποιεί το μέγεθος των καταστροφών. Αναφέρθηκε στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε την ζωή της και όπως είπε από εδώ και πέρα πλέον θα ξεκινήσει εδώ η αποκατάσταση των ζημιών και μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Κυρανάκης, εθελοντικά η Νέα Δημοκρατία, η τοπική οργάνωση εδώ θα αναλάβει ένα τμήμα της αποκατάστασης του κτηρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Στη Ρόδο τώρα δικάζεται ο 44χρονος οδηγός που τον Μάιο του 2026 στον επαρχιακό δρόμο προς τη Λίνδο συγκρούστηκε με γιοταχή με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία μητέρα και η κόρη της. Ο άνδρας, να πούμε, δικάζεται για απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Να πάμε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο για να μας εξηγήσει ακριβώς για τον οποίο δικάζεται ο 44χρονος οδηγός. Δεν είναι για το ατύχημα καθ' αυτού, έτσι δεν είναι?
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Όχι για το δυστύχημα που χάθηκαν δύο γυναίκες, πολύ σωστά είπες, μάνα και κόρη, 56-25 ετών αντίστοιχα. Η δικαιοσύνη επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα θεωρώντας ένοχο τον οδηγό για που πήγε να κάνει. Τι πήγε να κάνει? Παραβιάζοντας τους όρους που του είχε επιβάλει και είχε να κάνει με περιοριστικούς όρους προσπάθησε να πάρει τον εγκέφαλο που είναι στη μηχανή του αυτοκινήτου, ένας καταγραφέας στοιχείων που όμως είναι απαραίτητο σαν εργαλείο για την ομάδα της που ακολουθεί και που εξακολουθεί να χειρίζεται το θέμα και ερευνά το πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα τον περασμένο Μάιο. Ο οδηγός βέβαια είπε στο δικαστήριο και σήμερα ότι δεν το έκανα για κακό σκοπό, το έκανα επειδή όταν αποφυλακίστηκα και μετά που του έθεσαν τους περιοριστικούς όρους, ο ίδιος ο εγκέφαλος ειδοποίησε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο τηλέφωνο του 44χρονου ότι ξέρεις, χάνομαι, χαλάω, θα καεί το αμάξι, έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ και σώσε την κατάσταση. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ο εγκέφαλος ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου να του πει ότι ξέρεις, χαλάω και δεν θα μπορέσει να μου έχεις στη διάθεσή σου για τα στοιχεία τα οποία θέλεις και μέσα από τα οποία ο οδηγός πιστεύει ότι θα δικαιωθεί και θα αποδείξει ότι δεν είναι ακριβώς όπως λέγεται η ιστορία στην οποία έχουμε το τροχαίο δυστύχημα και στην οποία εμπλέκεται και στην πραγματικότητα στο θάνατο δύο γυναικών.
0: Μάλιστα. Από όσο φαίνεται τελικά δεν κατάφερε να πείσει την δικαιοσύνη εφόσον του έχει επιβληθεί για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.
4: Αυτό
0: πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δεν έπεισε και έτσι του επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είπες, Γιώργο?
4: 2 ετών και 4 μηνών, που όμως μετατρέπεται σε 15 ευρώ την ημέρα. Και για όσους ακούνε και σου λέει τι κάνει η δικαιοσύνη, είναι προφυλακιστέως και θα επιστρέψει στη φυλακή και συγκεκριμένα στον Κορυδαλό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πάμε στα Γιάννενα και στον αγώνα δρόμου που στήθηκε για να σωθεί ένα νεογέννητο αγοράκι. Όπως είπαμε, το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διακομίστηκε στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και από εκεί στη Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Σε εξέλιξη υπέστηκε από εχθές η επιχείρηση διακομιδής του νεογέννητου αγοργού από τα Ιωάννια προς τη Θεσσαλονίκη μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρουσίασε κατά τη γέννησή του. Συγγνώμη, με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
5: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Το βρέφος γεννήθηκε στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα νεογνών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας μετέφερε το νεογέννητο στη μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό προχώρησαν στις απαραίτητες
0: Μάλιστα.
5: Κατάσταση.
0: Ναι.
5: Ξεκίνησε και η αναζήτηση διαθέσιμης κλίνης σε μονάδα ιατρικής θεραπείας νεογνών. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες βρέθηκε καινή κλινική σε νοσοκομείο της στην οργάνωση της τελικής διακομιδής και η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, συνοδεία εξειδικευμένων γιατρών, διασωστών και αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση στη μέση νεογνών. Το νεογέννητο νοσηλεύεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου λαμβάνει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, ενώ οι ευχές όλων συνοδεύουν τη δύσκολη μάχη που δίνει για τη ζωή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 58χρονος που κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, διότι ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδελφό του. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Φανή.
6: Καλό μεσημέρι, και το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες σε ένα χωριό στο Ηράκλειο. Τα δύο αδερφάκια έπαιζαν στο σπίτι, στο ισόγειο του σπιτιού. Στο απόπανο διαμέρισμα έμενε ο 58χρονος που είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, του κτηρίου ολόκληρου. Ο 58χρονος άκουσε λοιπόν φασαρία κάποια στιγμή και άκουσε και να σπάει κάτι στο σπίτι του, στο σπίτι το οποίο ενοικίαζε δηλαδή, στην μονογονεϊκή οικογένεια με τα δύο παιδιά. Τότε κατέβηκε κάτω, μπήκε στο σπίτι σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα και χαστούκησε το μικρό από τα δύο παιδάκια, το έδωσε δύο χαστούκια στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο πήρε ένα μαξιλάρι και το έβαλε στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί βέβαια μπήκε πολύ γρήγορα σε κατάσταση πανικού, έκλαιγε, βγήκε έξω από το σπίτι και το παιδί έρχονε ότι ο 58χρονος πήρε τηλέφωνο τη μητέρα του παιδιού και της είπε «Χαστούκησε το παιδί σου, το μικρό, γιατί έκανε φασαρία και έσπασε και κάτι στο σπίτι μέσα, μια πόρτα». Οπότε η μητέρα επέστρεψε, ακολούθησε η καταγγελία στην αστυνομία και η σύλληψή του. Οι αρχικές κατηγορίες με τις οποίες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ήδη ήταν για παραβίαση οικογενειακής ειρήνης και σωματικές βλάβες, ωστόσο ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία και την έκανε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον ενός μικρού παιδιού. Τώρα, εδώ έχει έρθει ο 58χρονος, θα μπει τώρα στον ανακριτή μετά από προθεσμία που έχει πάρει ήδη για να δούμε τι θα αποφασίσει. Ισχυρίζεται όμως, σύμφωνα με τον συνηγορό του, ότι δεν χρησιμοποίησε ποτέ μαξιλάρι, ούτε παραβίασε το σπίτι, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ότι πολλές φορές φρόντιζε και όλα αυτά τα δύο παιδάκια τα οποία έμεναν μόνο τους με τη μητέρα τους. Θα δούμε τώρα πώς θα αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες η ανακρίτρια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα πολύ ακριβά πλήρωσε την επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων ένας ανήλικος αλλά και ο πατέρας του στα Χανιά. Χθες βράδυ αστυνομικοί εντόπισαν έναν ανήλικο να κινείται με δίκυκλη μοτοσικλέτα και θεώρησε σωστό ο ανήλικος, περνώντας από μπροστά από το περιπολικό, να επιδοθεί σε διαδοχικές σούζες για να δείξει έτσι και την οδηγική του ικανότητα. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανιών για να μας πει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η συγκεκριμένη ενέργεια που σόκαρε και τους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένας αναβάτης δικύκλου μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο επιδεικτικά, μάλιστα περνώντας από μπροστά του, έγινε τις περασμένες ημέρες, δεν έγινε χθες για μια μικρή διόρθωση για το ρεπορτάζ, έγινε τις περασμένες ημέρες στην περιοχή της Κισάμου, στο καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν ο νεαρός λίγο πριν τα ξημερώματα υποδείχθηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν έλεγχο στην περιοχή να σταματήσει, έκανε νόημα δηλαδή να σταματήσει. Ο ίδιος όχι απλά δεν σταμάτησε, αλλά όπως είπες και εσύ σωστά νωρίτερα, έκανε ελιγμούς επικίνδυνος, σούζες ουσιαστικά όπως λέμε στην καθομιλουμένη, σήκωσε το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε μπροστά από τους αστυνομικούς. Επιδεικτικότατα πέρασε κάνοντας τους ελιγμούς αυτούς και βέβαια εξαφανίστηκε στα στενά της πόλης της Κισάμου λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί επέλεξαν να μην ξεκινήσουν μια καταδίωξη όσο οφείλουν, όπως είναι το καθήκον τους σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς είναι και μικρή κοινωνία, είναι μια μικρή πόλη η Κίσαμος, οπότε έκαναν εξακρίβωση στοιχεία από την πινακίδα του οχήματος, βρήκαν τον ανήλικο οδηγό στην διεύθυνση κατοικίας του ουσιαστικά, και βέβαια πέρασαν χειροπέδες και στον ίδιο αλλά και στον πατέρα του, επιβάλλοντας μάλιστα και πολύ υψηλά πρόστιμα, διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνάει το ύψος των 2.250 ευρώ για τον ανήλικο και άλλα 350 ευρώ για τον κηδεμόνα του, για την παραμέληση ουσιαστικά υποπτίας του δικύκλου και την παράνομη παραχώρηση του δικύκλου. Βέβαια φυσικά αφαιρέθηκε και η άδεια οδήγηση του πατέρα, αλλά κατασχέθηκε και η μηχανή, σε έναν τρόπο έτσι να δοθεί τουλάχιστον ένα παράδειγμα για την συνολική αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχουν οι γονείς και στα παιδιά τους, αλλά και για τη μηδενική ανοχή βέβαια στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται ο... Στα δικαστήρια τώρα οδηγείται

0: υπόθεση. Ο κατηγορούμενος, αυτό το οποίο είπε στο δικαστήριο, είναι ότι ήταν υπό την επίρρεια μέσης και χαπιών. Ζήτησε συγγνώμη ότι δεν ήξερε το τι έκανε, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού του και ζήτησε συγγνώμη τόσο από το δικαστήριο όσο και από τους πυροσβέστες οι οποίοι έτρεξαν για να αντιμετωπίσουν την φωτιά την οποία έβαλε. Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος και μάλιστα σε κάποιες στιγμές έσπασε και ο ίδιος βάζοντας τα κλάματα κατά την διάρκεια της απολογίας του. Και τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου για την πράξη αυτή, την οποία παραδέχθηκε ο ίδιος, ωστόσο την απέδωσε, όπως είπαμε, στην επίρρεια αλκοόλ και κάποιων χαπιών που είχε καταναλώσει λίγο νωρίτερα. Και το οδηγήθηκε σε αυτήν την πράξη στο να βάλει δηλαδή μια φωτιά η οποία κατέκαψε 4 στρέμματα στην περιοχή Παραβόλα Αγρινίου, όπου οι πυροσβέστες κατάφεραν να την κατασβήσουν αφού πρώτα έκαψε περίπου 4 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας 59χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη.
2: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς, χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9.30, ένας 59χρονος βγήκε κλειστής κινούμενος μέσα στο χωριό, σε δημοτικό δρόμο, στο κάτω σαμικό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεστένων, που αδιευκρίνησε μέχρι τώρα συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο των Κρεστένων. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που αποδείχθηκαν θανάσιμα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Εικάζεται ότι μάλλον υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο την ώρα που οδηγούσε το δίκυκλο, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών. Τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα διερευνά η τροχαία Πύργου σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα των Κρεστένων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Για ακόμη μια φορά, συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Βόλου πραγματοποίησαν επιχείρηση καθαρισμού στην όχθη του Ξηριά, όπου είχε δημιουργηθεί αυτοσχέδια χωματερή από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αλλά και ογκωδών υλικών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο που καθαρίζεται, υπάρχουν και πολλά άλλα, ενώ κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το ίδιο ακριβώς σημείο μπορεί να ξαναγεμίσει σε ένα μήνα. Σύμφωνα με το Δήμο, η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ εγκυμονούς σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι είχε δεχθεί πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες στις γύρω περιοχές για την συγκεκριμένη χωματερή για να τη διαλύσει. Και φυσικά οι κίνδυνοι που προανέφερα γίνονται πολύ πιο έντονοι την θερινή περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίστηκε να οργανωθεί μια μεγάλη επιχείρηση χθες καθαρισμού του συγκεκριμένου σημείου, ενώ ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Πράκτος είπε ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και να παρεμβαίνει όπου απαιτείται και να αποκαθιστά εστίες μόλυνσης. Απαιτείται όμως, είπε, μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση και συνεργασία από όλους για να σταματήσουν τα φαινόμενα παράνομης απόρριψης απορριμμάτων που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δημιουργούν βέβαια σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των κατοίκων. Όταν υπάρχουν μεγάλα αντικείμενα, υπάρχει χώρος εναπόθεσης, αυτό υπενθύμησε. Και επίσης κάποιος μπορεί να καλέσει την υπηρεσία καθαριότητας αν είναι κάτι μικρό, γιατί μπορεί να περάσει ένα φορτηγό και να το πάρει. Αν δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει, παραδείγματος χάρη μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, ή να πληρώσει γι' αυτό, απλά να κλείσει το ραντεβού για να περάσει το φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας και να τα συγκεντρώσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προκάλεσαν φθορές σε παρκόμετρα του Δήμου Λαρισαίων από μέλη του Ρουβίκονα, καταθέτοντας με τη συγκεκριμένη ενέργεια την αντίθεσή τους στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που λειτουργεί στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται σε συνέχεια βεβαίως της μήνυσης που υπέβαλε ο Δήμος Λαρισαίων κατά γνώστον για τις καταστροφές που είχαν προκληθεί σε παρκόμετρα και δημοτικό εξοπλισμό τα ξημερώματα της 13ης Ιουνίου. Και ήταν διόλου καταφρόνητο οι ζημιές σε δύο παρκόμετρα που προκλήθηκαν, τα οποία αντικατέστησε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Δήμος κόστησε πάνω από 10.000 ευρώ.

0: ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάσης Παμάκος, είχε κάνει δηλώσεις βεβαίως με αφορμή τους βανδαλισμούς. Ο Ροβίκονας είχε αναλάβει τα μέλη του, ανάτησαν και σχετικό δίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις καταστροφές, καταθέτοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Λαρισαίων. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε αξιόπινες τακτικές και παραβατικές συμπεριφορές που στρέφονται εναντίον των πολιτών. Έκανε την μήνυση και βεβαίως τώρα αναλαμβάνει η εισαγγελία, εξετάζοντας, διατάσσοντας βεβαίως υποσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας την σχετική έρευνα. Θα ληφθεί και βιντεολειπτικό υλικό από όλες τις περιοχές βεβαίως και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπέρχαν και σύστημα καταγραφής στα παρκόμετρα. Αυτό είναι κάτι που θα το ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές για να βρουν τους υπευθύνους και να καταλογίσουν τις ευθύνες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Επίθεση αρκούδας σημειώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου του Δήμου Κοζάνης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης, στην Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το αποτέλεσμα ήταν το θάνατο μιας προβατίνας και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη ζώων. Η επίθεση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας προχθές, όταν η αρκούδα εισήλθε στο στάβλο της μονάδας, η οποία ανήκει στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ερμηνείου, κύριο Ιγνατιάδη, και λειτουργεί από τον ίδιο μαζί με τον αδερφό του. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κύριος Ιγνατιάδης, από την επίθεση μία προβατίνα, όπως είπαμε, βρέθηκε νεκρή, ενώ αρκετά ακόμη ζώα υπέστησαν τραυματισμούς διαφορετικής σοβαρότητας και χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα. Τις ζημιές διαπίστωσε ο κτηνοτρόφος όταν μετέβη στη κτηνοτροφική μονάδα και αντίκρισε τις συνέπειες της επίθεσης. Το νέο περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη σειρά επιθέσεων αρκούδων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι αλλά και αγρότες ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και των εκτροφών και των καδιαρριδών τους, καθώς όπως επισημαίνουν η παρουσία αρκούδων κοντά σε οικισμούς, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες γίνεται ολοένα και συχνότερη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε σε μια αποκαλυπτική κοινή ανακοίνωση καταγγελία του Μεντασέτ, Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών, και της ΒΒΕΦ Ελλάς για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Ζάκυνθο και δι στον χώρο του θαλασσίου πάρκου Ζακύνθου που έχουν μείνει χωρίς κυρώσεις. Υπάρχει μια κοινή αποκαλυπτική χθεσινή ανακοίνωση, παύλα καταγγελία, του Mediaset και του VFF Ελλάς, που καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να διασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία εφαρμόζεται στην πράξη και με διαφάνεια. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση που προέκυψε μετά από έρευνα στη Διάβια, από την οποία φαίνεται πως η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων την τελευταία τριετία δεν έχει επιβάλει ούτε μια διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις στο νησί της Ζακύνθου. Μάλιστα, χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών και αποψηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016 από συμπολίτη μας σε προστατευόμενη περιοχή του θαλασσίου πάρκου και δι' στο βασιλικό μεταξύ Δάφνης και Γέρακα, παραλίες οτοκίας της Αντάρτικας Χελώνας και μάλιστα απολύτου προστασίας. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μάλιστα, είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποιος εν ενεργεία αιρετός από την Κέρκυρα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, καθώς ανήκει στην νυν περιφερειακή αρχή Ιωνίων Ίσων, θεματικός αντιπεριφερειάρχης, υπέγραψε τότε το μηδενισμό σχεδόν του προστίμου, γιατί είχε επιβληθεί πρόστιμο στον εν λόγω συμπολίτη μας για την αυθαίρετη αυτή παρέμβαση 200.000 ευρώ, μειώθηκε σε 10.000 ευρώ και στο τέλος είχε και επιστροφή χρημάτων.
1: Μάλιστα.
4: Είναι μια περίπτωση αυτή. Και τώρα να δούμε τη μέλη γενέστε. Βέβαια οι εργασίες εκεί έχουν παγώσει, αλλά το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα.
1: Mm-hmm.
4: Η δεύτερη υπόθεση αφορά την έναρξη οικοδομικών εργασιών στις αρχές του 2025 στο ιδιόκτητο Μαραθωνίσι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου στον κόλπο του Λαγανά, σε περιοχή όπου το ισχύον καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων, κάτι που αναδείχθηκε από τις ενέργειες περιβαλλοντικών οργανώσεων Αρχέλων, Μέντασετ και WWF Ελλάς. Μόνο μετά από κάποιες παρεμβάσεις ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς και ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας και του ελέγχου σε μια τόσο ευαίσθητη προστατευόμενη περιοχή, δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο διευθυντής του Μέντασετ, Γιώργος Σάμψον. Έτσι λοιπόν είναι δύο περιπτώσεις κραυγαλίες, θα έλεγα, και για το Μαραθωνίσι που είναι στην καρδιά του θαλάσσιου πάρκου, στον κόλπο του Λαγανά, όπου εκεί είναι χώρος οτρικές της θαλάσσιας χελώνας, όπως και στην περίπτωση του Βασιλικού μεταξύ Δάφνης και Γιάρακα, περιοχές απολύτου προστασίας της θαλάσσιας χελώνας. Στην πρώτη περίπτωση ένας συμπολίτης μας κατέβασε ολόκληρη πλαγιά και άνοιξε και δρόμο.
1: Μάλιστα.
4: Επιβλήθηκε το πρόστιμο, μειώθηκε και στο τέλος μετά από απόφαση δικαστική είχε και επιστροφή χρημάτων.
1: Mm-hmm.
4: Όμως το κεράκι του για να γίνει αυτό έβαλε και αιρετός εν ενεργεία, όπως είπαμε, θεματικός αντιπεριφερειάρχης που υπέγραψε σχεδόν το μηδενισμό του προστίμου. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε.
1: Μάλιστα.
4: Που αν μη τι άλλο είναι πολύ σοβαρή καταγγελία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Με στόχο την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην ενίσχυση της ΔΕΙΑ Δράμας με 4 νέα έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού ανά των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά συνολικά 16 έργα σε 9 δήμους, σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Και ανάμεσα σε αυτά τα έργα που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται 4 έργα της ΔΕΙΑ Δράμας, τα οποία αφορούν κρίσιμες παρεμβάσεις αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του δικτύου ίδρυυσης της περιοχής. Πρόκειται συγκεκριμένα για την αντικατάσταση δικτύου ίδρυυσης πρώην Συνδέσμου Μαυροβάτου, την επέκταση εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης και εγκατάσταση νέων δεξαμενών στην κοινότητα Μιλοποτάμου, αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης της οδούς Υποκράτους Ακροπόλος Εθνικής Αντιστάσεως και Μεγάλου Αλεξάνδρου και την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ίδρυυσης στην οδό Πατριάρχου Διονυσίου. Τώρα ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι πρόκειται για έργα πνοής, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και πόρων, αποτελούν, είπε, βασικές υποδομές που θα επιτρέψουν στη συνέχεια την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος και του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης και με τα έργα αυτά επιτυγχάνεται ουσιαστική αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης, μείωση των διαρροών και απώλεια νερού, καθώς και βελτίωση της επάρκειας και ποιότητας υδροδότησης των περιοχών. Παράλληλα, ενισχύεται η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των υποδομών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι στις 30 Ιουνίου είχε αναφερθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου ως ένα χρονικό ορόσημο για την εγκατάσταση της αιμοδυναμικής μονάδας. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εγκατασταθεί ούτε η αιμοδυναμική μονάδα, ούτε ο μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Θα έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Και έτσι ξεκίνησε η αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του νοσοκομείου και της διοίκησης. Όπως είπες και εσύ, η παραβίαση της ημερομηνίας που είχε αρχικά δοθεί για τις 30 δηλαδή του Ιούνιου, ότι θα είχαμε την εγκατάσταση του αιμοδυναμικού αλλά και του αξονικού, του μαγνητικού συγγνώμη, φαίνεται ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με την απάντηση της διοίκησης, έχει να κάνει από τις ημερομηνίες και τις ενστάσεις, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάμε 3 και 6 μήνες πίσω, και γι' αυτό δόθηκε και νέα ημερομηνία, όπως γνωρίζουμε, για τέλη του Νοέμβρη. Πάντως ο Σύλλογος ζητά από το Υπουργείο Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον κυβερνητικό βουλευτή να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τους λόγους της καθυστέρησης, να παρουσιάσουν νέο σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων, και παράλληλα υπογραμμίζει ότι η αναβάθμιση του νοσοκομείου δεν περιορίζεται στην προμήθεια εξοπλισμού, αλλά απαιτεί και την πρόληψη μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, ώστε οι νέες υποδομές να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Από ό,τι σας είπα τώρα και από την πλευρά της διοίκησης, ανταπατά ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία της αιμοδυναμικής μονάδας και την εγκατάσταση του μαγνητικού τομογράφου συνεχίζονται κανονικά σε συνεργασία με το Υπουργείο, και όπως είπαμε, δεν υπήρξε διακοπή των ενεργειών για την υλοποίησή της. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατανοεί την ανησυχία των εργαζομένων, επισημένοντας όμως πως η υλοποίηση θα γίνει άμεσα. Κλείνοντας, η διοίκηση απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί κατάρρευσης υποσχέσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα και στη δουλειά την οποία γίνεται. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα ενεργοποιεί νέα χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη οικογενειών αλλά και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στόχος είναι η στήριξη των οικογενειών και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η πρόσκληση εντάσσεται στο Πελοπόννησος της Περιφέρειας, ένα ΕΣΠΑ είναι δηλαδή. Σκοπός είναι η προώθηση και η υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και η πρόσβαση των παιδιών σχολικής ηλικίας, των εφήβων και των ΑΜΕΑ σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για τον κύκλο 2026-27. Η Περιφέρεια επιθυμεί να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ισότιμη πρόσβαση των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών και των εφήβων σε υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Το πρόγραμμα αφορά και τα ΑΜΕΑ. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση βάουτσερ προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Εγγύηση για το Παιδί και αποσκοπεί στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης, προσφέροντας ουσιαστικά στήριξη στις οικογένειες της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σχέδιο, αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι. Θα διατεθούν πάνω από 1.500 βάουτσερ για την κάλυψη της φροντίδας και της δημιουργικής απασχόλησης σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται, όπως είπες και εσύ, Βίκη, στα 4,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Κερκυρα τώρα, γονείς ζητούν να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου και να ανοίξουν οι αυλές σχολείων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κερκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, το Δημοτικό Συμβούλιο φέρνει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους τερινούς μήνες. Όπως αναφέρει η Ένωση, δύο εβδομάδες μετά το κλείσιμο των σχολείων, πολλές οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς οι γονείς που εργάζονται κυρίως στον τουρισμό καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για τη φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η Ένωση εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο, ενώ επισημαίνει ότι οι ιδιωτικές επιλογές είναι περιορισμένες και οικονομικά δυσβάσταχτες για πολλές οικογένειες. Παράλληλα, ζητά από το Δήμο να ανοίξει τις σχολικές αυλές που διαθέτουν αθλητικούς χώρους κατά τις απογευματινές ώρες, ώστε τα παιδιά να έχουν ασφαλείς χώρους άθλησης, παιχνιδιού και κοινοποίησης. Να θυμίσουμε, Βίκυ, ότι μία εβδομάδα πριν άνοιξαν οι κατασκηνώσεις που δεν γίνονται φέτος στο Βίδον αλλά στα Γουβιά, και είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί δεν βρίσκει προσωπικό, όπως μας είπε ο αρμόδιος για τις κατασκηνώσεις και τη δημιουργική απασχόληση, ο κ. Νεράτζης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται και τον Ιούλιο οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμιντέου του Νομού Φλόρινας από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ από σήμερα και μέχρι και την 3η 7 Ιουλίου. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι.
4: Σήμερα λοιπόν στην τοπική κοινότητα ΕΤΟΥ βρέθηκαν οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, ενώ την Δευτέρα θα βρεθούν στην τοπική κοινότητα Αντιγόνου και την Τρίτη 7 Ιουλίου στις τοπικές κοινότητες Αγραπηδιές και Φανού. Η προσφορά αυτή των κινητών μονάδων υγείας αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση των πολιτών και την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών προβλημάτων υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να βρεθούν εκεί στις κινητές μονάδες και να υποβληθούν σε διάφορες εξετάσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων τόσο για περισσότερες πληροφορίες όσο και για να γνωρίζουν τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που συνήθως ξεκινάνε από τις 9 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινούν από σήμερα οι μουσικές αυλές στις Ράχες Ικαρίας, ένα μουσικό σεμινάριο που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι εδώ και 15 χρόνια. Περιλαμβάνει δεκάδες εργαστήρια για παραδοσιακά όργανα, τραγούδι και ορχήστρες. Πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά για να μας πει περισσότερα. Γιώργο.
5: Ναι, αυτή η ιδιαιτερότητα πραγματικά είναι, στις μουσικές αυλές είναι καταπληκτική, γιατί τα σεμινάρια, τα εργαστήρια του σεμιναρίου φιλοξενούνται πραγματικά στις αυλές των σπιτιών σε περιοχές των Ραχών. Μέχρι πέρσι γινόταν στην περιοχή του Αγιάννη, μια μαγευτική τοποθεσία στην περιοχή του Χριστού. Φέτος θα γίνουν στις Καρυδιές, μια περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αγιάννη, με βέβαια τις ίδιες ομορφιές που έχουν και τα προηγούμενα σεμινάρια. Προετοιμάζεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο χωρίς αναθέσεις, χωρίς χορηγίες, αποκλειστικά και μόνο χάρη στην προσωπική δουλειά που κάνουν τα μέλη της κίνησης πολιτών Ραχών και ύστερα από αποφάσεις που λαμβάνονται από κοινού σε τακτικές συνελεύσεις. Να πούμε ότι φέτος έχουμε γύρω στους 220 συμμετέχοντες. Πάντα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στις αιτήσεις που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει πριν από τρεις μήνες. Δυστυχώς ο αριθμός πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και τα 12 μουσικά εργαστήρια που γίνονται για φέτος. Ελπίζουμε ότι θα μεγαλώνει και περισσότερο για να έχουμε όσο το δυνατόν μάλλον περισσότερους μαθητές, μια και που η ζήτηση φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Μια και που αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τους ανθρώπους των Ραχών έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και φαίνεται από τα τόσα χρόνια συμμετοχής που γίνεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στη νοτιοδυτική Λέσβο που φέρνει κοντά διεθνείς καλλιτέχνες αλλά και κατοίκους της περιοχής για τρεις ημέρες. Πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
6: Πράγματι, η Βίκυ, ξεκίνησε σήμερα το πρώτο διεθνές πολιτιστικό φεστιβάλ που φιλοδοξεί να αναδείξει τον Πολυχνίτο και την νοτιοδυτική Λέσβο μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Για τρεις μέρες ο Πολυχνίτος, η Σκάλα Πολυχνίτου και η Νηφίδα φιλοξενούν περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από πάνω από 10 χώρες, οι οποίοι έχουν διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια και δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες. Το φεστιβάλ, να σας πω ότι είναι αφιερωμένο στη θεματική Μνήμες, επιχειρώντας να συνδέσει την τοπική ιστορία και παράδοση με την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μετατρέποντας δημόσιους χώρους, αυλές και κτίρια σε ζωντανά σημεία πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή και θα είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Με κύριο αντικείμενο την ανάδειξη του έργου του Ομήρου και η διασύνδεση με τυχείο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Μεταξύ αυτών είναι βραδιά ανάγνωσης των ομηρικών έπων, αλλά και η διημερίδα με τη συμμετοχή των πόλεων που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε ότι είναι σε καλό δρόμο και η πορεία της τεχνικής έκθεσης για δημιουργία κέντρου ομηρικής προβολής στη Δασκαλόπετρα της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που θα ήταν, θα λέγαμε, και ο βασικός στόχος του Συλλόγου Ομήρου Νόστος, η υλοποίηση δηλαδή ενός κέντρου ομηρικών σπουδών που θα είχε έδρα τη Δασκαλόπετρα, εκεί που η ονομασία φέρει ότι αν δεν δίδαξε ο Όμηρος, σίγουρα οι ομηρίδες, οι μαθητές του ήταν που δίδαξαν στην περιοχή αυτή και που στόχος είναι από την εποχή που ήταν ο Δήμος Ομηρούπολης, γνωρίζαμε την περιοχή, σήμερα είναι η Δημοτική Ενότητα, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που έθετε να μπορέσει να δημιουργήσει ένα τέτοιο είδους κέντρο. Μέσα στα πλαίσια αυτά γίνεται μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, με την πρώτη που θα πρόκειται να γίνει την άλλο μέσα στον Αύγουστο, θα είναι και αυτή η ανάγνωση των ομηρικών επών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ραντεβού κλειστεί για το βράδυ της 5ης Αυγούστου, που ο κάθε ένας που θα επιθυμεί μπορεί να έρθει σε επαφή με το σύλλογο από την ώρα που θα βρίσκεται εδώ στη Χίο, έτσι ώστε να δηλώσει ποιους στίχους και από ποιο κέραψο βία και έπος του Ομήρου θα ήθελα να μιλήσουν και να το παρουσιάσω. Επίσης, κάτι που προχωρά ο Σύλλογος και με στόχο το φθινόπωρο να μπορέσει να το οργανώσει, είναι να συναντηθούν όλες αυτές οι πόλεις, είτε ως Δήμοι είτε ως πολιτιστικοί φορείς, που ερίζουν για την καταγωγή του Ομήρου ή διεκδικούν ότι από τα εδάφη της πέρασε ο Όμηρος και δίδαξε, να μπορέσουν να βρεθούν στη Χίο και να διοργανώσουν μια τέτοιου είδους συζήτηση, μια διημερίδα, να κατατεθούν οι θέσεις του κάθε ενός συλλόγου. Παράλληλα θα γίνουν δράσεις μέσα στο καλοκαίρι που έχουν να κάνουν και με πολιτιστικές βραδιές, όπως επίσης και βραδιές για τα παιδιά που θα ζωγραφίσουν με θέμα τον Όμηρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Το 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ, επιστρέφει με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη Φωκίδα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι. Για 8η χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρο, δίνει δυναμικό παρόν στη Φωκίδα με θεατρικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις λόγου και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα διαρκέσουν έως τις 14 Αυγούστου σε πόλεις, χωριά, πλατείες, θέατρα και ιστορικούς χώρους της περιοχής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται αύριο, Σάββατο, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της παράστασης «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία αποτελεί την πρώτη συμπαραγωγή του φεστιβάλ με το Διπεθέ Ρούμελης. Η νέα σκηνική εκδοχή του έργου σε προσαρμογή του συγγραφέα Μινά Βιντιάδη και η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοκορίτη παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο όπου εκτυλίσσεται η δράση στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, αναδεικνύοντας ένα από τα πλέον αμφίσιμα έργα της αρχαίας δραματουργίας που συνδυάζει τραγικά, κομικά και ρομαντικά στοιχεία μέσα από σύνθετους και αντιφατικούς χαρακτήρες. Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Νικολόπουλος, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Γιάννης Εγκλέζος και ο Μάξιμος Μουμούρης. Δίκη.
9: Ο καιρός.
0: Στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και Βαθμία, στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη, για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, για αύριο προβλέπεται γενικά έφριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στην στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: 105,8. Αμέσως μετά ένας Στέλιος, ακόμα Στέλιος Βραδέλης.
2: Τρεις η ώρα, όλοι εδώ πέρα. Έτσι. Έχουμε τη συνέχεια, έχουμε και λέμε νούμερο 2.
1: Και μαζί, Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο
2: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηγίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό για ενεργικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακίριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ring News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας στα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
2: Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν, κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα, και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου, Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
3: Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες στρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 9.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήραν σήμερα εξιστήριο από το Ιπποκράτη, ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτο όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοπεδωθεί και ορεκτικά είσοδος της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτο όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτο προσώπου, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέφυγαν μετά τις εκρήξεις.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
5: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτιο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτιο είναι ακόμα μία ένικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι στη στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμό είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, τότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, που να πούμε για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
0: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία είχε και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
5: Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και τη δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
0: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
0: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντελάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε και νέο αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγέλλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης στη ΡΙΖΕΤ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια. Αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία είσαι μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάρξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Την ώρα που από την κυβέρνηση λοιπόν λένε αυτά που ακούσαμε που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά όμως η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
7: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτό θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω ότι θα γίνουν το δεχόμενο έτος το 27.
0: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από, την, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
8: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
9: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
8: τώρα,
9: αλήθεια,
8: μήπως... Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
9: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
8: Δεν θα μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
0: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ ο Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
10: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατο στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
0: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ιωάννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
10: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
11: Αυτό και... θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
9: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
10: Ακούστε, επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους συνιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
0: Τώρα, από την πλευρά του επικροτεί τις προτινόμενες αλλαγές ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
12: Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος, ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
13: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει, αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
0: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της Ευωδιαστικής Αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα, Πινελόπη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του ΕΡΤ News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μεσοσταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό. Η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό

0: στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη, το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στην Βουλή και συζητείται και ο κ. Θοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
2: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Ζουκαλάς σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
1: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης κυρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Δαμβούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%, ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Τα χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
2: Σε αυτούς, κύριε Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
1: Θα πάει στο 70%.
2: Α, επιστρέφουν στο.
3: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
1: Θα έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
3: Αυτό
1: όταν
3: είναι,
1: προέρχεται από, όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από δύο αιτία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, λοιπόν, να παίρνουν σύνταξη γύρω του και σύνταξη χείρια. Εκεί, εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
2: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνική σύνταξη. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
0: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάχτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
4: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Παίδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση της τελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, οι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
0: Πριν πάμε σε αυτό, Άγιε, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Παίδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
6: Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόμμας πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
0: Τώρα ευχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμα φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
4: Την άνοιξη του 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη Δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει δύο φορές την αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα. Και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι κύμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική δραστόνη.
0: Κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
4: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε και παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά το μυαλό οτιδήποτε να συζητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
0: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση απέλησε πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
7: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις μία τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
0: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Αμβρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Αμβρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το πού κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αμβρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχεστε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
9: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την Κεντρική Μακεδονία.
3: Διεύρυνση που λέμε.
2: Και την κυρία Τζάκρη.
9: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
2: Είπατε στελέχη.
3: Στην κλείσατε την πόρτα.
9: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες. Εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
3: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες. Δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
9: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν η μισή προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας ως παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, Εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
3: Αυτό είναι καρφί τώρα.
9: Φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
0: Φεύγουμε από το Πασόκ. Τώρα πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίνας Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται. Τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση. Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρα. Μένει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη μέτρο ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
11: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4. Στο 9,3 κινούνται οι αναποφάσεις και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
0: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσης ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμού μεσοφάντ. Τι ιστορία είναι αυτή?
11: Είναι μια
0: τι
11: μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία κινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη τη κυρία Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
12: Ειλικρινά, με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή, λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης, έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάση τεχνολογίας και μόνο, και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς. Λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
0: Από πού να ξεκινήσουμε?
13: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν από τα ζευγάρια.
0: Ναι.
13: Σάββατο, 8 η ώρα αύριο, στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή, στη Φιλαδέλφεια, Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή πράσινο ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί, έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
0: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα ο σούπερ στάρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε η αδελφή του αναφορικά με το μέλος στην Εθνική Πορτογαλία, ποια ήταν η αντίδρασή του?
13: Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
0: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Να είστε καλά.
0: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Ευσύνδεση και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν, εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεϊ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεϊ, ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της ορού του Χαμενεϊ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
0: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο της superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
14: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό άκρα μυστικότητα, διαρρέουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότητα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση τελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
15: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη ύψους 5 μέτρων. Και πανικό σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό, παραμένει διασωληνωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να ξεκρεμωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα λίγο μετά την πτώση του 17χρονου βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
0: Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλία τις σποράδες, την Εύβοια και Βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογα το σκηνικό του καιρού, και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Αυτή η διασκευή του Painted Black έγινε για τις ανάγκες της ταινίας «Ο τελευταίος κυνηγός μαγισσών» του 2015 και το κομμάτι τραγουδούσε η Αμερικανίδα Κιάρα. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας σε διασκευές, σε κλασικά τραγούδια, σε πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και την πρώτη τους εκτέλεση βέβαια. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής και όπως καταλάβατε ξεκινήσαμε με το Painted Black.

Αυτή ήταν η Σιάρα τραγουδώντας το Paint It Black, η κλασική σύνθεση βέβαια των Rolling Stones, δεν χρειάζεται να το πούμε. 2015 ήταν αυτή η εκτέλεση, όπως είπαμε, για τις ανάγκες ταινίας Ο Τελευταίος Κυνηγός Μαγισσών, The Last Witch Hunter. Αυτή είναι η εκτέλεση του 1997 από ένα αγγλικό goth συγκρότημα, τους Incubus Succubus.

1997, μια goth έτσι διασκευή πάνω στο Painted Black από το αγγλικό συγκρότημα των Incubus Cubus. Ένα το κομμάτι που, από τα κλασικότερα βέβαια και πιο πολύ διασκευασμένα των Rolling Stones, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 350 φορές. Πάμε πιο, πολύ πιο πίσω χρονολογικά, πάμε στη χρονιά του 1967, όταν το διασκεύασαν έτσι με γκαράζ, θα λέγαμε, τρόπο, ένα περίφημο γκαράζ συγκρότημα εκείνης εποχής, οι Standards.

Μια έτσι γκαράζ διασκευή από τα 60's 1967, το συγκρότημα των Standards. Το κομμάτι βέβαια ανήκει στους Rolling Stones. Είναι μια σύνθεση του Mick Jagger και του Keith Richards. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση, πιστεύω. Καλύτερα να ακούσουμε κάποιες διασκευές. Οπότε θα ακούσουμε μια ακόμα διασκευή, μια τελευταία διασκευή από τον Demi Russo, παρακαλώ, στα πρώτα του βήματα με το συγκρότημα των Wi-Fi. Πριν φτιαχτούν οι Aphrodite's Child, ο Demi Russo ηχογραφούσε με ένα συγκρότημα του Wi-Fi. Δεν είχαν κυκλοφορήσει έτσι πολλά πράγματα επίσημα, τουλάχιστον μόνο κάποια μικρά δισκάκια. Μέσα σε αυτές τις ηχογραφήσεις, ο Demi Russo και η Wi-Fi το 1966 διασκευάζουν το Painted Black. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1966 και από τους ίδιους τους Rolling Stones και αμέσως τα συγκροτήματα βέβαια και όλοι τότε έπεσαν πάνω του να το διασκευάσουν. Demi Russo, Wi-Fi 1966.

0: look just the way. Wanna see your face painted black. Oh yeah, babe, ISP painted black.
1: Ήταν 1966 στο ξεκίνημα ουσιαστικά της καριέρας των Demis Roussos με το συγκρότημα των We Five πριν τους Aphrodite's Child. Ήταν 20 ετών τότε το 66, παρόλα αυτά είχε ήδη μια φωνάρα όσο λίγη βέβαια. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν μετά το 2000. Γύρω στις 150 διασκευές έχει αυτό το κομμάτι.

Μια πολύ δυναμική διασκευή βέβαια από ένα αμερικάνικο ντουέτο, ουσιαστικά δύο άτομα ήταν οι 21 Pilots διασκευάζοντας το Seven Nation Army 2025, πριν ένα χρόνο δηλαδή. Έτσι καλύτερο το κομμάτι, όπως είπαμε, είναι σύγχρονο ουσιαστικά των τελευταίων ετών και μάλιστα από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια των τελευταίων ετών. Γύρω στις 150 διασκευές έχει αυτό το κομμάτι, τα πάει πολύ καλά βέβαια μέχρι τώρα. Πάμε στη χρονιά του 2012 για να ακούσουμε πώς το τραγούδισε η Αμερικανίδα Zela Day. Ήταν 17 ετών τότε το 2012.

πολύ συμπαθητική, Ζελά Ντέι βέβαια, Αμερικανίδα, 17 ετών ήταν όταν διασκεύαζε αυτό το κομμάτι το 2012. Ήδη γνώριζε μεγάλη επιτυχία από τα 14 της στον χώρο του τραγουδιού, και αυτή η εκτέλεση του Seven Nation Army γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία από αυτή την τραγουδίστρια. Για να πάμε στην χρονιά του 2010, τότε που έγινε κατά την προσωπική ταπεινή μας άποψη η ομορφότερη διασκευή βέβαια πάσα αυτό το κομμάτι, από τον Γάλλο Ben Knuckle Soul. 2010, το Seven Nation Army.

2010, μια πολύ όμορφη διασκευή έτσι, με σύγχρονο soul ήχο από τον Ben Local Soul, το λέει και το όνομά του, ένας Γάλλος που το διασκεύασε το 2010. Το Seven Nation Army, όπως είπαμε, είναι ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν μετά το 2000. Η πρώτη φορά βέβαια που ηχογραφήθηκε και ήταν το 2003 και ανήκει βέβαια στο συγκρότημα των White Stripes, ένα διμελές συγκρότημα που το αποτελούσαν δύο αδέρφια, ο Jack White, κιθαρίστας, τραγουδιστής και όλα αυτά, και η αδερφή του, η Meg White, που έκανε και αυτή φωνητικά, αλλά κυρίως έπαιζε drums στο συγκρότημα. Πάμε να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση, 2003.

ξύπνος στη χρονιά του 2009, όταν ο βασιλικός Ακάς διασκευάζει το The Windmills of Your Mind, ένα από τα κλασικότερα τραγούδια βέβαια του 20ου αιώνα. Πάνω από 500 διασκευές έχει και δικαίως αυτό το κομμάτι, και λίγες έχει. Ο βασιλικός ήταν πρώην μέλος βέβαια των Raining Pleasure. Έχει κάνει τον έχουμε ξανασυναντήσει αυτό το αφιέρωμα με τις διασκευές. Έχει κάνει φοβερές διασκευές και έχει επιλέξει και φοβερά κομμάτια να διασκευάσει. The Windmills of Your Mind, ένα από τα κλασικότερα τραγούδια και τα ομορφότερα του 20ου αιώνα. Αφήνουμε την διασκευή αυτή του βασιλικού το 2009 για να πάμε πίσω στη χρονιά του 1969, να το ακούσουμε από την Πετούλα Κλάρκ, μία από τις πιο επιτυχημένες βέβαια τραγουδίστρες και πιο εμπορικές αν θέλετε, κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 60. 1969, η Πετούλα Κλάρκ.

φωνή της Πετούλα Κλάρκ, μία από τις πιο διάσημες τραγουδίστριες για το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και κυρίως για τα χρόνια της δεκαετίας του 60, με φοβερές επιτυχίες βέβαια η ίδια, διασκεύαζε και κάποιες φορές. Μία από αυτές τις διασκευές της πάνω στο κομμάτι αυτό, το With Miles of Your Mind, 1969. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 αυτό το κομμάτι ήταν από τα πιο διάσημα και πιο πολυδιασκευασμένα. Έτσι παραμένουμε σε αυτή τη χρονιά για να τα ακούσουμε τραγουδισμένο και από την άλλη μεγάλη βέβαια εκείνης εποχής, την Dusty Springfield. 1969 και για την Dusty Springfield.

Αυτή ήταν η διασκευή της Dusty Springfield πάνω στο The Wind Miles of Your Mind 1969. Ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει διασκευαστεί γύρω στις 500 φορές. Ένα από τα κλασικότερα και ομορφότερα, βέβαια, τραγούδια του 20ου αιώνα. Το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ, 500 συγκροτήματα, 500 καλλιτέχνες, αλλά καμία, πιστεύουμε, διασκευή δεν συγκρίνεται με αυτή που έκανε ο Χωσέ Φελιτσιάνο το 1969. Ο τυφλός αυτός τροβαδούρος από το Πουέρτο Ρίκο, που έχει γράψει και δικά του φοβερά τραγούδια, βέβαια, αλλά ό,τι τραγούδι έχει διασκευάσει αυτός ο άνθρωπος, το έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Χωσέ Φελιτσιάνο, 1969, στην διασκευή αυτού του κλασικού και πανέμορφου τραγουδιού.

Αυτός ήταν ο υπέροχος Χωσέ Φελισιάνο, 1969, από το Πουέρτο Ρίκο, τυφλός όπως είπαμε, κιθαρίστας, τραγουδιστής. Είχε πει το περίφημο βέβαια σε μια συναυλία του: στην αίθουσα υπάρχουν πολύ όμορφες γυναίκες. Βέβαια δεν μπορώ να τις δω, αλλά τις καταλαβαίνω από το άρωμά τους, από τα αρώματά τους. Η πρώτη εκτέλεση σε αυτό το κομμάτι βέβαια ανήκει στον κύριο ηθοποιό αλλά και τραγουδιστή Νόελ Χάρισον, τον γιο ουσιαστικά του Ρεξ Χάρισον. Είχε πρωτοακουστεί στην ταινία Υπόθεση Thomas Crown, Thomas Crown Affair, και η μουσική βέβαια ήταν του Μισελ Λεγκράν. Μάλιστα είχε πάρει και το Όσκαρ σαν καλύτερο τραγούδι ταινίας την χρονιά του 1968. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού.

1968 η πρώτη εκτέλεση αυτού του κλασικού τραγουδιού από τον Noel Harrison, τον γιο όπως είπαμε του Rex Harrison. Ουσιαστικά το τραγούδι αυτό πήρε και το Oscar το 1968 από την ταινία Υπόθεση Thomas Crown, μια ταινία με τον Steve McQueen βέβαια και την Faye Dunaway. Η μουσική ήταν γραμμένη βέβαια από τον Γάλλο Michel Legrand. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, με αυτό θα τελειώσουμε. Get Ready, Get Ready, κλασικότατο. 1981 το διασκευάζουν οι Wish Bonas, έτσι, μια διασκευή που θα περιμέναμε από το συγκρότημα.

Ένα ακόμα κλασικό κομμάτι βέβαια που περνάει τις 100 διασκευές, πάνω από 100 φορές έχει διασκευαστεί αυτό το κομμάτι, το Get Ready, το ακούσαμε από τους Wiz Bonas, ένα από τα πιο συμπαθητικά βέβαια συγκροτήματα κυρίως για τη δεκαετία του 70, συνέχιζαν και την πορεία τους στη δεκαετία του 80, όχι με την ίδια επιτυχία βέβαια, 1981 διασκευάζουν αυτό το κομμάτι στο άλμπουμ τους Number the Brave. Σίγουρα η πιο κλασική διασκευή που έχει γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι ήταν το 1969 από το συγκρότημα των Rare Earth. Ένα φοβερό λευκό soul συγκρότημα, και λέμε λευκό soul γιατί ουσιαστικά ήταν, το συγκρότημα ήταν, το αποτελούσαν λευκή μουσική, αλλά ουσιαστικά ήταν session μουσική κυρίως στην εταιρεία Motown, που, στην καρδιά δηλαδή, στην καρδιά της μαύρης μουσικής. Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1960 αποφασίζουν να φτιάξουν δικό του συγκρότημα αντί να είναι session μουσική, και αυτή ήταν η Rare Earth 1969.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες Σερτ Χανίων, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας την εκπομπή Αφιερώματα. Αυτό το διάστημα έχουμε ένα αφιέρωμα σε κλασικά, πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση βέβαια των κλασικών αυτών τραγουδιών. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και αυτό είναι η διασκευή βέβαια των Rare Earth πάνω στο Get Ready. 1969 έγινε αυτή η διασκευή, ένα κομμάτι που υπερβαίνει βέβαια τα 17 λεπτά, θα τα ακούσουμε ολόκληρο, θα ακούσουμε ένα μέρος του. Η κλασική σύνθεση του Smokey Robinson είναι αυτή. Ο Smokey Robinson που είχε και το δικό του συγκρότημα βέβαια, τους Miracles, αλλά προτίμησε να δώσει αυτό το κομμάτι, την πρώτη εκτέλεση αυτού του κομματιού, στο συγκρότημα των Temptation. Τι να πούμε για το συγκρότημα των Temptation, ένα από τα μακροβιότερα και θρυλικότερα συγκροτήματα της μαύρης μουσικής, στην εταιρεία Motown βέβαια, ένα από τα θρυλικότερα συγκροτήματα που από το ξεκίνημά τους τότε στα μέσα της δεκαετίας του 60 έκαναν φοβερές και τρομερές επιτυχίες. Πάμε στη χρονιά του 1966 για να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού αυτού από τους ίδιους τους Temptations. Get ready.

και όπως ίσως καταλάβατε την πατήσαμε λίγο. Είχαμε προγραμματίσει πριν από την πρώτη εκτέλεση του κομματιού αυτή την διασκευή από τον Tom Jones. Η διασκευή αυτή έγινε το 1967. Ακολουθεί όμως η πρώτη εκτέλεση από τους Temptations 1966. Με αυτό κλείνουμε σήμερα. Από την Ήπειρο Βογιανάκη ήταν στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε και πάλι την άλλη εβδομάδα με κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Καλό Σαββατοκύριακο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά από τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στοίχισε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγούς μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις, τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση των καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ενόχους έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθυντρία άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με την διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε το διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναφαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΠΑΣΟΚ για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η διαχείριση των πόρων αποτέλεσε μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ενώ υποστήριξε ότι σε περίπτωση πολιτικής αλλαγής θα ελεγχθεί πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τοξικότητα, αποδόμηση των θεσμών και απευθείας αναθέσεις. Απατώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, υποστήριξε ότι οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε υβριδική επίθεση με χρήση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας Θάνου Ντόκου με πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς όμως να διαρρεύσει οποιαδήποτε εμπιστευτική ή απόρριτη πληροφορία. Παράλληλα, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, ενώ σημειώνεται πως αντίστοιχες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε βάρος υψηλόβαθμων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το περιεχόμενο και τη γνησιότητα του δημοσιοποιημένου οπτικοακουστικού υλικού, κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό και υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Ντόκος πρέπει να παραιτηθεί. Όταν καταραίουν ακόμη και οι δικλείδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν πλήττεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης, πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας και ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτηση του κυρίου Ντόκου ζητούν επίσης ελληνική λύση και νίκη. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή κανάλια Μουζακίου. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα, βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Love Stellar, Lost in Amsterdam. Νομίζω ότι είναι το Σαββατοκύριακο που οι πρώτοι, οι πολύ πρώτοι, οι πολύ τυχεροί επίσης φεύγουν για διακοπές. Βλέπω ήδη επίσης στα social βιντεάκια από εσάς που είστε με το λάπτοπ στην παραλία και έχετε ήδη φύγει. Και προχωράει το καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε, και εμείς που θα είμαστε στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο, το λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα, το πολύ συζητημένο όραμα αναγέννησης της ΤΟΑ Σαρσακίου παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά, έχοντας βάλει σε λειτουργία το πολιτιστικό κομμάτι του εγχειρήματος, το ΣΤΟΑ Culture, στο Έθριο, όπου λειτουργούσε κάποτε το πόλι, αν το θυμάστε οι πιο παλιοί. Ευκαιρία λοιπόν για μια βόλτα αυτή τη φορά, αυτή την Κυριακή, με την κινηματογραφική προβολή που επιμελείται ο Cinephile Old Boy. Έχει επιλέξει το αριστουργηματικό Μεσοκαλό Καιρό του Ari Aster, ενώ δηλώνει έτοιμος να το υπερασπιστεί με πάθος στη συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσως μετά την Κυριακή λοιπόν στο A Culture, η προβολή για το Μεσοκαλό Καιρό.

Μπα Blindfold εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στο απόγευμα της Παρασκευής, λίγο πριν πάμε στις 4.30 για τις ειδήσεις, λίγο πριν πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, και επειδή μας προλάβατε να πούμε πως ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο αλλά και με ελεύθερη συνεισφορά το 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, γιορτή, εργαστήρι ιδεών, ένα πανηγύρι συνύπαρξης και διαφορετικότητας, μια υπενθύμηση για τη σημασία που έχει το μαζί. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά περισσότερα είναι το αντιρατσιστικό φεστιβάλ που επιστρέφει στο καθιερωμένο του σημείο στο Πάρκο Γουδί με αφιερώματα, εκθέσεις, προβολές, συναυλίες και φυσικά κουζίνες με γεύσεις από όλο τον κόσμο. Είπαμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με ελεύθερη συνεισφορά στην είσοδο. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρυθ Νιούζ η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής τη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στις

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. As long as...

Golden Brown λοιπόν και επιστροφή στο δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος στους 93,6. Εδώ είμαστε μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας και έβλεπα τώρα για ένα νέο χώρο, σας πηγαίνω λίγο μακριά, σας πηγαίνω λίγο στο φθινόπωρο, για ένα νέο θεατρικό χώρο στην Αθήνα που έρχεται. Η θεατρική μας πηξίδα λοιπόν στρέφεται φέτος στο φθινόπωρο στη Συμβολή των Οδών Ζωοδόχου Πηγής και Ακαδημίας. Εκεί το θέατρο έργων ανοίγει τις πόρτες του και θα υποδεχθεί 300 θεατές σε μια ατμόσφαιρα κάπως σκοτεινής κομψότητας, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκού μινιμαλισμού. Πίσω από αυτό το νέο μεγάλο βήμα βρίσκεται η μαχητικότητα και το ανήσυχο πνεύμα του σκηνοθέτη και παραγωγού Γιώργου Βάλαρη, ο οποίος ως δημιουργός επιδιώκει να αφήσει το δικό του καλλιτεχνικό αποτύπωμα, παντρεύοντας την παράδοση με τις σύγχρονες υβριδικές φόρμες. Το ξεκίνημα τον Οκτώβριο θα γίνει με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα θεματικό άξονα, η θέση της γυναίκας από την παράδοση στη σύγχρονη πραγματικότητα, και η αρχή θα γίνει με τη θρυλική φώνησα του Παπαδιαμάντη, με πρεμιέρα την 1η Οκτωβρίου. Είναι η αναβίωση μιας παράστασης φαινόμενο που πρωτοείδαμε το 1998 με την κορυφαία Λιδία Κονιόρδου να επιστρέφει στον πιο σημαντικό ή στον πιο ακραίο, θα λέγει κανείς, ρόλο ορόσημο της καριέρας της ως Φραγκογιάννου. Επίσης τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σωτήρης Χατζάκης, ο οποίος κρατά και τον ρόλο του αφηγητή, στείνοντας μια μυσταγωγική τελετουργία που φωτίζει τις διαχρονικές κοινωνικές παθογένειες. Τη μουσική σύνθεση και τη δασκαλία έχει αναλάβει ο Τάκης Φαράζης, ενώ επί σκηνή συμπράττουν η Ανδριανή Τουντοπούλου, η Μίνα Λουίζου, η Αμαλία Τσεκούρα, η Φανή Λίκου και η μουσική Χρήστος Σίγκελος, Σίμος Παπασπύρου και Φάνης Μανούσης. Παράλληλα, σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο θα δούμε την νέα παράσταση «Μια κανονική μέρα» που θα ξεκινήσει στις 11 Οκτωβρίου. Είναι το βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου, ένα σύγχρονο βαθιά ανθρώπινο γυναικείος μονόλογος. Ο Σωτήρης Τσαφούλιας συναντά ξανά σκηνοθετικά την Ευαγγελία Μουμούρη μετά την τηλεοπτική τους συνεργασία, καθοδηγώντας την σε μια συγκινητική ερμηνεία, γιατί το έργο ακολουθεί μια γυναίκα που παλεύει να μαζέψει τα κομμάτια της μετά από ένα καθοριστικό γεγονός. Είναι μια ιστορία για την απώλεια, αλλά και μια ιστορία που διαπραγματεύεται την αντοχή, που μας δείχνει πώς ξαναχτίζεται η ζωή όταν όλα γύρω έχουν ανατραπεί.

Ρίγια, Σαλαβίδα από το 2021, από εκείνη την πάρα πολύ ωραία δουλειά που είχε κάνει. Και 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο, δεν είπαμε τρόπους επικοινωνίας σήμερα. Κόσμος 936 για Facebook και Instagram και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε τι σχεδιάζετε για αυτές τις ημέρες.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόροι στον ΟΤΑ. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Ζεφύρι κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέα ευρήματα που εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News. Όπως είπε, οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις στα ευρήματα που περισυνελέγησαν από τα σημεία των επιθέσεων. Εξιτήριο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία στήχησε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια. Η απώλεια της σύζυγου μου να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα, σημείωσε. Μηδενική ανοχή στη βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες επιθέσεις, τρομοκρατικές και εγκληματικές συμπεριφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά από τις διοκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη. Σε συνέντευξή του στο liberal.gr, συνέδεσε τη φωνική επίθεση με τη συστηματική προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκένωση καταλήψεων, φέρνοντας ως παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ένοχος έκρινε ομόφωνα το τριμελές πλημελιωδικείο τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέπα για υπόθελψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή, καθώς και τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Παράλληλα, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τον διαχωρισμό της δικογραφίας για την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η φερόμενη ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, γεγονός που αναβαθμίζει την κατηγορία σε κακούργημα και οδηγεί την υπόθεση στο αρμόδιο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Επιπλέον, αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπευθύνων ΚΙΔ και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι της διαφθοράς, σημειώνει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για τη διετία 2026-2027 αναμένεται να εγκρίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης, τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν για παροχή 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026 και τουλάχιστον αντίστοιχου ποσού το 2027. Το κείμενο έχει εγκριθεί από τους πρεσβευτές των 32 κρατών μελών και απομένει τελική έγκριση των ηγετών. Παράλληλα, η διακήρυξη επαναβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευση της Συμμαχίας στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5. Ομόφωνα ένοχος με μειωμένο καταλογισμό κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου 55χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Τζιν Χένλον, της οποίας ισορρό είχε βρεθεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Στον 55χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών με την έφεση ωστόσο να έχει αναστέλους αδύναμη υπό όρους. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε με την αυτόφορη διαδικασία 29χρονος οδηγός του γερανοφόρου για το τροχαίο στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος. Από την πρόσκρουση έπεσαν σιδερένια δοκάρια στο οδόστρωμα, προκλήθηκαν ζημιές σε 2 αυτοκίνητα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο ίδιος αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας πως σταμάτησε για να ενημερώσει τηλεφωνικά την εταιρεία του.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία από 23 ως 34 βαθμούς. Επόμενο

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Not Afraid, έτσι λέγεται, και είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε στη ζωή, να τη ζούμε λοιπόν χωρίς φόβο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο λέγαμε πριν για σινεμά, έχουμε ακόμα ένα λόγο να πάμε σε θερινό για να δούμε το πάρτι γενεθλίων στη σκηνοθεσία Μιγγέλ Άγχελ Χιμένεθ. Το story είναι το εξής. Ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέων διοργανώνει στο ιδιωτικό νησί του ένα φαντασμαγορικό πάρτι γενεθλίων για τη μοναχοκόρη του Σοφία. Εκείνη περιμένει αυτή την αφορμή για να του ανακοινώσει κάτι απρόσμενα σημαντικό, αλλά ο Τιμολέων έχει κάνει τα δικά του σχέδια. Παίζουν Βι Κάρμεν Σόνε, Βίλιαμ Νταφόε, Τζο Κόου, Λέμα Σουάρες, και είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, διασκευή ενός λογοτεχνικού best seller του Πάνου Καρνέζη, βασισμένου σε φανταστική βιογραφία του Αριστοτέλη. Ο Νάση,

Did you know, λοιπόν, The Sincere's, και σήμερα δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο, και σύμφωνα με τους διοργανωτές του εορτασμού είναι μια μοναδική ευκαιρία για να μοιραστεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός.

Gems και το Crazy Things λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στάλθηκε και μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες δήλωσε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΟΚΕΠΕ Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χερόπολη για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί. Ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τις συνθήκες σχετικά με την ασφάλεια των αυτεργατών, των επιβατών και των κατοίκων της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος έως 34 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της Στοάς Αρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Λετήσι, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazzard Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Letizy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazzard Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πιο ωραία τους Boogie Belzic 10 χρόνια πριν, το Every Time, από ένα άλμπουμ που λεγότανε Volta. Και εμείς συνεχίζουμε τη δική μας Volta μέχρι τις 6, έχουμε ακόμα 23 λεπτά να ακούσουμε τις μουσικές μας και να ταξιδέψουμε στο απόγευμα της Παρασκευής στις 3 Ιουλίου εδώ στο Κόσμος 93,6 και βλέπα τις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για να ζει κανείς αυτή τη χρονιά το 2026, μια ετήσια έρευνα του Quality of Life του περιοδικού Mononcle ανέδειξε ότι η Κοπενχάγη, η Λισαβόνα και η Βιέννη είναι οι πόλεις με την καλύτερη ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται το Ελσίνκι, το Άμστερνταμ και η Βαρκελόνη. Ουσιαστικά 20 πόλεις ξεχώρισαν διεθνώς, παγκοσμίως, με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Αρκετές από αυτές είναι στην Ευρώπη. Κοπενχάγη λοιπόν, Λισαβόνα, Βιέννη, τρεις πρώτες, και ακολουθούν Σίδνεϊ, Ζυρίχη, Μαδρίτη, Παρίσι, Μόναχο, Όσλο, Στοκχόλμη, Μιλάνο, Βαρκελόνη, Σιγκαπούρη, Άμστερνταμ, Ελσίνκι, Σεούλ, Μελβούρνη, Βανκούβερ και Πέρθ. Διαλέγετε και παίρνετε.

καλησπέρα και πάλι, καλό απόγευμα. 2-10-6-06-64-29, τελευταίες καλησπέρες. Τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

Ροζή και Φελέ, και αυτό ήταν το Maladie d'amour, έτσι λέγεται, και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αγάπη και τα κολλήματά της, λοιπόν, για να το πούμε έτσι, να το θέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Έβλεπα τώρα και λίγο πριν φύγουμε, λέω θα σας το πω γιατί το διάβαζα μόλις, πως ο Αλέξης Αλεξίου επιστρέφει με ένα νουάρ στην ελληνική επαρχία, η ταινία «Θάλασσα από γυαλί». Θα κάνει πρεμιέρα στο ιστορικό φεστιβάλ του Εδιμβούργου τον Αύγουστο. Έχει βγει και το πρώτο τίζερ της ταινίας, η νέα ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλέξη Αλεξίου, με τίτλο «Θάλασσα από γυαλί», λοιπόν, που θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο Εδιμβούργο. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη, ένα νέο νουάρ με στοιχεία road movie που ακολουθεί δύο γυναίκες σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο εκτός σεζόν. Εκεί οι ζωές τους διασταυρώνονται απρόσμενα, οδηγώντας τις δύο γυναίκες σε μια κοινή πορεία για να τεθούν αντιμέτωπες με το παρελθόν, τα οικογενειακά στερεότυπα φυσικά και τις ασφικτικές δομές μιας κλειστής επαρχιακής κοινωνίας. Και ανυπομονούμε να τη δούμε κι εμείς αυτή την ταινία.

εποχή που θα θυμόμαστε πάντα με νοσταλγία. Αυτός ο ήχος των Πικ Μαρτίνι στο Μπραζίλ. Και φτάσαμε στο τέλος που λέτε. Τη Δευτέρα στις 4 θα είμαστε πάλι πίσω, πάλι εδώ, στο Κόσμος 93,6 με τις μουσικές μας. Έρχεται η Κλάουντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε εδώ, μείνετε μαζί της. Quantic για το φινάλε, Λίντα Μορένα. Ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό. Καλές βουτιές, καλές βόλτες. Καλές διακοπές εσάς που φεύγετε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

From Ipanema, Amy Winehouse στον αέρα μας για το ξεκίνημα. Παρασκευή σήμερα 6 Ιουλίου, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα, ένα road trip μουσικό. Είσαι εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ακούς διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα εκεί γίνονται πολύ όμορφα και εύκολα. Εκεί ακούς, έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά κόσμος τις ώρες που μπορείς εσύ και podcast. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτωλα μέχρι τις 8.

Sobre el Río. Βρεθήκαμε στο Μέξικο με μια κούμπια. Airteco.gr, όπως είπαμε, διαδικτυακά 2 10 66 64 29, το τηλέφωνο στο στούντιο. Viber, μέσα από το Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σου. Messenger, ακολουθεί σελίδες του κόσμου στα social media. Εκεί τρέχουν διαγωνισμοί, κερδίζεις προσκλήσεις για διάφορα ωραία που γίνονται και φυσικά και για τις συναυλίες της χρονιάς που έχουμε μπει στον καυτό καυτό το μήνα. Ιταλία, Ισπανία, People of the Moon, ο τίτλος του άλμπουμ. Μαρία Χωσέ Γεργό.

Οι Waterboys διασκευάζουν στο 2026 τον Knockin' on Heaven's Door με το δικό τους ήχο, με το δικό τους στυλ.

πολύ όμορφο Knocking on Heaven's Door από τους Waterboys, όπως και το τραγούδι που ακολουθεί, αυτό που κυκλοφόρησε πρόσφατα, Whiter Shade of Pale, πολύ ωραία εκτέλεση, Johnny Blue Skies. Mutiny After Midnight, ο τίτλος του άλμπουμ, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας, έτσι, Κόσμος Radio σε ένα search απλό και social media όλα. Εννοείται Facebook, Instagram.

Λατίνο στην Ιταλία με Ρικάρδο Μπρουνσάντο. Hello Black για τη συνέχεια, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Και όπως είπαμε, μέσα από τις σελίδες μας στα social media, Facebook ιδιαίτερα, μπαίνεις για να κερδίσεις και προσκλήσεις να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς για τα καλοκαιρινά ωραία που γίνονται.

0: πλοϊκών πλοίων και τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις. Για σημαντικές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες σχετικά με τις έρευνες για την σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στοίχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, έκανε λόγο στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Εξαρθρώθηκε στην Θεσσαλονίκη εγκληματική οργάνωση με 46 περιστατικά οπαδικής βίας και 30 υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ η δικογραφία αριθμεί 51 πρόσωπα. Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε δρόμο στην περιοχή του σταθμού Λαρίσης. Εξετάζεται εάν έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Ξυλώθηκε φυτεία κάναβης με 1532 δεντρίλια στην Μεσσηνία. Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και 3ο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα κέρδη. Γενικά έθριος καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6. I'm a better than meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the battle.

0: kazarta.gr.
1: Τυριά Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmos Radio.gr.

3 Ιουλίου με τη ζέστη. Η θερμοκρασία να ανεβαίνει, η Παρασκευή με Σαββατοκύριακο να έρχεται μπροστά μας. Ο Κόσμος 93,6 είναι στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτουλα εδώ σε ένα road trip μουσικό κάθε απόγευμα παρέα με τον Πάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας και μυστήριες διασκευές. Το 24 αυτό το single. Το Νόα και Γιωράρ. Να, ένα τραγούδι που δεν περίμενε κανείς ότι θα διασκευάσει κάποιος στο 24 έτσι ξαφνικά.

Ωραία μουσική παρέα. Παρανόια, Καλέξικο και Γκάμπι Μορένο στο Ιλουμινάντο. Αν κοιμάσαι αργά, είσαι πολύ έξυπνος. Αυτό λέει η έρευνα του Imperial College London. Σε 26.000 άτομα έγινε έρευνα. Οι νυχτόβιοι σκοράρουν ψηλότερα σε γνωστικά τεστ από τους πρωινούς τύπους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό γιατί κάπως έχει προσαρμοστεί ο εγκέφαλος σε όλο αυτό. Τα άτομα υψηλής νοητικής ικανότητας τείνουν να κοιμούνται και να ξυπνούν αργότερα. Η εξελικτική προσαρμογή στη νυχτερινή δραστηριότητα θεωρείται νεότερη συμπεριφορά και οι προσαρμοστικοί εγκέφαλοι την υιοθετούν πιο εύκολα. Επίσης, οι χώρες που έχουν περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εξουσίας κάνουν λιγότερους πολέμους. Αυτό δείχνει η στατιστική. Χαμηλότερη εμπλοκή σε ένοπλες συγκρούσεις. Ξοδεύουν λιγότερα σε στρατό και είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν βία. Αυτό το έδειξε μία μελέτη. Δεν είναι σχετικά μικρή μελέτη.

Η οποία δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει, αλλά στο περίπου δείχνει ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Το 36% των γυναικών ξεκίνησαν διαφορετικά από ότι έναντι στο 30% των ανδρών.

The Crystal Ship, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από το Cigarettes After Sex. Και είναι ωραία γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, εντάξει, να συγκριθεί με την εκτέλεση των Doors. Και πάρα πολύ δύσκολο κανείς να το επιλέξει αυτό το τραγούδι για να το διασκευάσει. Όμως οι Cigarettes After Sex το έκαναν ακριβώς. Δηλαδή ο Γκονζάλης το έκανε ακριβώς στην ποιότητα, στο περιβάλλον το δικό του το μουσικό, χωρίς να αλλάξει κάτι, να θέλει να μιμηθεί τους Doors ή τον Morrison, κάτι που δεν γίνεται σίγουρα να συμβεί αυτό, και κράτησε τη δική του ταυτότητα. Και σε κάτι τέτοια φαίνεται, σε τέτοιες στιγμές φαίνεται τη δυνατή ταυτότητα που μπορεί να έχει ένα συγκρότημα. Αυτό είναι το ωραίο με τον Γκονζάλης και το σχήμα που έφτιαξε, εμπνευσμένος από Disadé και συγκεκριμένα το By Your Side, το τραγούδι της. Ήθελε να κάνει κάτι σαν αυτό που κάνει Disadé, που και αυτό δεν γίνεται. Είναι αυτή μία μοναδική στιγμή στην ιστορία που δεν μπορεί να γίνει ξανά. Αλλά με το δικό του χρώμα κατάφερε να πλησιάσει τουλάχιστον αυτή τη βελούδινη ατμόσφαιρα και να βρεθεί με τους Doors. Με original μέλη που έπαιξαν live και ήταν καλεσμένος.

Little Girl. Από τους Doors, ο Jim Morrison έλεγε ότι οι άνθρωποι χάνουν το δρόμο τους, χάνονται γιατί κλειδώνονται σε μια εικόνα του εαυτού τους αντί να είναι αυτό που πραγματικά είναι και να ζουν έτσι στην αλήθεια τους. Ο πόνος το κάνει αυτό, έλεγε ο Morrison, ότι οι άνθρωποι επιλέγουν να κρύβουν τον πόνο τους αντί να τον κουβαλάνε και να νιώθουν άνετα με αυτό. Αυτό που κάνει δηλαδή τόσο άνετα η Beth Hart. Και γι' αυτό είναι συγκλονιστική. Εντάξει, ήταν από τις ωραιότερες στιγμές που έχουμε δει ζωντανά, γιατί ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ζωντανά, έτσι, έναν άνθρωπο τόσο κοντά στο κοινό. Γυμνό το ταλέντο κάποιο, γιατί δεν υπήρχε μπάντα, είχε μόνο δύο μουσικούς, έπαιζε με ένα πιάνο. Και επειδή έχει τεράστιο ταλέντο η Beth Hart, είναι αυτό το real deal που λέμε στη μουσική, ερχόταν το ταλέντο της κατευθείαν, έκανε attack πάνω σου. Και είναι φοβερή εμπειρία να τη ζεις αυτή, σε αυτό το level ταλέντου που έχουν ερμηνεύτριες όπως η Beth Hart. Και μετά είναι αυτό που λες, α, τώρα καταλαβαίνω γιατί κάνει περιοδίες σε όλο τον πλανήτη και με πόση γενναιοδορία και δύναμη μπορούσε να εκτεθεί χωρίς ντροπή, να μιλήσει για τις ψυχικές ασθένειες, για τα ναρκωτικά, για τις καταχρήσεις, για βαθιά ελαττώματα και σκληρά πράγματα που έχει περάσει χωρίς ίχνος ντροπής. Και βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σου που έχει περάσει μέσα από τη φωτιά να ξέρει και να έχει φοβερή επίγνωση για όλα αυτά που τη συμβαίνουν μέσα στην ψυχή της, στο μυαλό της, όπως λέει και στο τραγούδι που ακολουθεί. War in my mind. Ένας πόλεμος γίνεται μέσα στο μυαλό μας. Και εκεί σε κάνει αυτή τη στιγμή να αναθεωρείς τι είναι τελικά ψυχική υγεία. Τι είναι το normal που λέμε

0: για σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
1: Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: Stoa Culture. Στο αίθριο της Stoa Arsaki. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκος Ελώνη.

λίγο μετά τις 7 κόσμου στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 3 Ιουλίου είναι, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, θερμοκρασία που ανεβαίνει. Γαβρίλ Ρεμούνδος βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα εδώ σε 93,6 και μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Βολεύει πολύ, εκεί θα βρεις όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά, on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ, με όλες τις πληροφορίες και σε πολύ καλή ποιότητα. Γιορτή μεγάλη για το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που κυκλοφόρησε και θα τα ακούσουμε σε αποκλειστική πρώτη ακρόαση. Foreign Tanks ο τίτλος του άλμπουμ, 9 Ιουλίου στο στούντιο Epsilon στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. 6 το απόγευμα παρουσιάζουν ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας. Θα παρουσιάσουν μαζί και θα ακούσουμε για πρώτη φορά ολόκληρο το άλμπουμ των Rolling Stones για το 2026. Foreign Tanks ο τίτλος, σας περιμένουμε εδώ στο στούντιο Epsilon και ζωντανά θα το ακούμε στις 6. Μπαίνει στα social media για να κερδίσει διπλές προσκλήσεις σε Facebook.

Superstars, αποκλειστικότητα θα ακούσουμε πρώτη παρέα το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, παρέα φυσικά με το Μανώλη Φάμελο, το Γιάννη Πετρίδη και το Μιχάλη Καμάκα. Μπείτε στα social media του κόσμου για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για αυτή τη φοβερή βραδιά, απόγευμα δηλαδή, 9 Ιουλίου, 6 απόγευμα θα γίνουν όλα αυτά. David Byrne, Everybody Loves.

Λοιπόν, έχουμε τα ωραία του Ιουλίου. Θα δούμε ένα ΙΚΑ 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Ο Χωσέ Τζέιμ σε μια ιδιαίτερη βραδιά στο Θέατρο Λυκαβητού 6 Ιουλίου και 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού ο Ρόμπερτ Πλαντ. Θα τον ακούσουμε εδώ στη στροφή, στη δική του πορεία, στη δική του καριέρα solo μετά τους Led Zeppelin. 1993, Fate of Nations ο τίτλος του άλμπουμ και αυτό είναι το 29 Palms.

0: Europe, Afropean music. Boom.
1: Κόσμος 93,6.
2: Για Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
3: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Damn Love, Καλλιάς και Ναΐκα. Και την Ναΐκα θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στη Τεχνόπολη, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. 8:25 είναι Παρασκευή, βραδάκι Παρασκευή έρχεται Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Κλάουδια Μάτωλα σε μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος βρίσκεται απέναντι μου στη φροντίδα του ήχου. Πίτερ Τόσκ με Γαβρίλ Ρεμούνδο να χορεύει ρέγγε. Αυτή την εικόνα έχω. Πίτερ Τόσκ. Παρέα για λίγο ακόμη θα είμαστε μέχρι τις 8. Ζέστη καλοκαίρι 2026. Και έρχονται μεγαλύτερες ζέστες, αυτό μαθαίνουμε. Μέχρι στιγμής με μελτέμια τη γλιτώσαμε, τώρα μπήκανε οι νοτιάδες.

0: we go. Καλέο 3 Ιουλίου. 3 Ιουλίου Παρασκευή. 3 Ιουλίου ήταν αυτή η μέρα που γράφεται στην ιστορία. Η μέρα που ο Μόρισον είχε φτάσει στο Παρίσι για να βρεθεί μακριά από τους Doors, από τα φώτα της δημοσιότητας, από τη ζωή ενός rockstar. Ήθελε να είναι ένας ποιητής, ήθελε να εμπνευστεί, να πάρει την απόστασή του και περισσότερο να περάσει ποιοτικό χρόνο με την αγαπημένη του Pamela Corson. Φτάνει λοιπόν το προηγούμενο βράδυ σε δείπνο, σε καφέ κοντά στο διαμέρισμά τους με την Pamela στο Παρίσι. Πήγαν σινεμά, επέστρεψαν στο σπίτι για να ακούσουν μουσική και να συζητήσουν. Το μεσημέρι το μεταξύ που είχε πάει για μια βόλτα με τον παραγωγό του, δεν ένιωθε καθόλου καλά, ζαλιζόταν και συμπτώματα που δεν άρεσαν καθόλου στον παραγωγό του, και το είχε πει και εκείνος σε συνέντευξή του, του είπε ότι πρέπει να πάει να δει ένα γιατρό, δεν τον έβλεπε πάρα πολύ καλά. Είχε άρνηση όμως ο Μόρισον, δεν ήθελε να πάει να τον δει ένας γιατρός, πίστευε ότι άμα πάει σπίτι του να ράξει με την Pamela, να ακούσουν δίσκους των Doors. Πήγαν στο σπίτι λοιπόν, έβαλαν δίσκους, άναψαν κάποια κεριά, χαλάρωσαν στο σπίτι και ο Μόρισον ήθελε να κάνει ένα μπάνιο. Γέμισε την μπανιέρα του, ξάπλωσε στην μπανιέρα, έκαναν χρήση ναρκωτικών λίγο πριν από αυτό, άκουσαν και δίσκους των Doors και σε λίγη ώρα η Pamela βρήκε το Jim μέσα στην μπανιέρα νεκρό. Ένας από τους μεγαλύτερους frontmen όλων των εποχών, ένας από τους μεγαλύτερους star, θα φύγει από τη ζωή 3 Ιουλίου. Έδειχνε το ημερολόγιο.
1: Wow, I'm sick of doubt. Live in light of certain south cruel by
0: λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα.
1: Servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family.
1: Ιουλίου, λοιπόν, αυτή την ημερομηνία έφυγε ο Μόρισον από τη ζωή, μια φιγούρα που είναι από αυτές τις προσωπικότητες που δεν ξέρεις αλήθεια αν πέρασαν από το πλανήτη, αν είναι αλήθεια αυτό το πέρασμά τους στη γη, ένας θρύλος, ένας μύθος. Σχεδόν ο Τζιμ Μόρισον είναι μερικοί καλλιτέχνες που είναι σε αυτό το φάσμα, που ξεπερνούν το γήινο κομμάτι, που σίγουρα όποιοι τον γνώρισαν από κοντά, ένα απλό παλικάρι ήταν και αυτό με τους δαίμονές του. Η ιστορία όμως το κάνει μια προσωπικότητα που ξεφεύγει από τα καθημερινά.

κόσμος, τα ραδιοφωνά σας 93,6. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βραδάκι Παρασκευής 3 Ιουλίου. Γαβρίλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο μας. Βλέπω τον Πέτρο Αδάμ που έχει έρθει και θα σας κρατήσει παρέα. Και κάπως έτσι θα πάτε στο Σαββατοκύριακο με Πέτρο Αδάμ, με Ρουμπίνι Σταγκουράκη που ακολουθεί, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πάρο Στέλλαρ, Black Lilies. Φιλιά πολλά, μιλάμε Δευτέρα.

Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. No

0: Sarte.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
0: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
4: I mean the Godfather.
5: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
6: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο Ροζ, παρέα με το Φεφέ. Τι ωραίο αυτό το Μαλαντί Ντάμουρ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 8. Και φυσικά είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Εδώ σήμερα παρέα με τον Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Μαρή Φρόσ.

Marie Frost, λοιπόν, από την Βραζιλία. Ξέρετε γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό. Δεύτερον, γιατί βάζει μέσα το deep house στην μουσική την βραζιλιάνικη. Και η Marie Frost είναι και ένα από τα νέα ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, που συμπλέκει πολλά είδη μουσικής, από την κλασική παραδοσιακή MPB, το Musica Popular Brasileira, όπως λέει στη Βραζιλία, μέχρι και το deep house. Εξάλλου είναι και της μόδας. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Τζαβά και Winston McAnuff.

Τζάβα εδώ παρέα με τον Winston McCanaf, τον 70χρονο πια Winston McCanaf, τον Τζαμαϊκανό που είχαμε τη χαρά να τον δούμε πριν από χρόνια στην Ελλάδα. Είχε γίνει γνωστός με το Anita Dollar, αν θυμάστε. Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Winston McCanaf και φέρνει την dub μουσική και την reggae ιδιαίτερα στην Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, και μάλιστα τον βλέπω ότι θα κάνει και περιοδία στην Ευρώπη, θα βρίσκεται και στη Γαλλία εκεί στα τέλη Ιουλίου. Strawberries, cherries and angels kissing spring. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. Αυτές είναι οι Summer Summer Wine. Is really made from all these things. Η Hazeldine, το πρώτο alternative country group τη δεκαετία του 80.

Αυτές λοιπόν είναι οι Hazeldin, διασκευάζουν εξαιρετικά το Summer Wine από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Είπαμε, μία από τις πρώτες alternative country bands που είχαν δημιουργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο πικ της καριέρας τους δυστυχώς διαλύθηκαν, σταμάτησαν. Και μιας και μιλάμε για τις Hazeldin, χθες και προχθές εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, το είπαμε και χθες, οι Restless Road. Ναι, οι Restless Road ήρθαν στη χώρα μας, παίξανε στο Πειραιά την Τετάρτη 1η Ιουλίου σε μια δωρεάν συναυλία στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μαζί με την Julia Cole. Είναι οι Restless Road, το έχουμε ξαναπεί, έχουν βγει μέσα από το αμερικάνικο Fame Story πριν από 12 χρόνια, έχουν έδρα ούτως ή άλλως στο Nashville και ήταν μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Δήμου Πειραιά στα πλαίσια του εορτασμού του Freedom 250, δηλαδή 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών για το Independence Day. Έτσι κι αλλιώς αύριο επίσημα γιορτάζουν, αλλά όλες οι πρεσβείες στον κόσμο και πάρα πολλά συγκροτήματα έχουν κάνει ούτως ή άλλως εορτασμούς, όχι μόνο την ημέρα, το 4th of July, αλλά όλη την εβδομάδα που μας πέρασε και χθες μάλιστα σε μια μεγάλη δεξίωση που έδωσε η πρεσβεία στο Κέντρο Πολιτισμού η Δήμα Σταύρος Νιάρχος, και εκεί ανέβηκαν οι Restless Road και έπαιξαν και έπαιξαν και πολύ καλά, όπως και η Cole. Είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι και ωραίο, έστω και έτσι, που έρχονται σιγά σιγά και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα συγκροτήματα της country στην Ελλάδα. Ένα από τα κομμάτια που έπαιξαν χθες είναι και αυτό, Last Rodeo, που είναι και μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες.

Έτσι λοιπόν είναι η Restless Road και το Last Rodeo. Ένα κομμάτι που ακούστηκε χθες το βράδυ σε πιο πριβέ κατάσταση, είπαμε, για την γιορτή της Αμερικανικής Πρεσβείας που έλαβε χώρα με προσκεκλημένους στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια για την 4η Ιουλίου, για την ημέρα της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ κρατάω το ότι ήρθαν οι Restless Road στην Ελλάδα, έστω και έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι θα ανοίξει σιγά σιγά ο δρόμος να δούμε και άλλες μπάντες και άλλα συγκροτήματα σιγά σιγά. Και μιας και λέμε για συναυλίες, πολλές συναυλίες, μου λέτε ότι έχει κίνηση προς τα κάτω, προς το Ριλίς. Σήμερα, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 3 Ιουλίου, ξέρω ότι εμφανίζονται στο Ριλίς τα ημισκούμπρια. Τα ημισκούμπρια έδωσαν και ένα live προχθές, μάλλον πριν από πόσες μέρες, γεμάτο. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα και μου λέτε και ο Garth Brooks ήταν στο Hyde Park. Πολύ σωστά, για το φίλο και το Γεράσιμο. Και αύριο ο Willie Nelson θα κάνει το λεγόμενο picnic party που είναι η μεγάλη γιορτή. Παντρεύεται και η Taylor Swift. Έχουμε να πούμε ό,τι θέλετε. Και πολλά live, φίλες και φίλοι, και live και το Σαββατοκύριακο. Και την Κυριακή 5 Ιουλίου που λέτε πολύ σωστά και ο Παύλος Παυλίδης στην Πλατεία Νερού. Και ελληνικά και ξένα. Και βέβαια δεν ξεχνάμε τον Χωσέ James στο θέατρο του Λυκαβητού. Την Δευτέρα 6 Ιουλίου έρχονται και την Τρίτη 7 Ιουλίου βλέπω η Offspring, Bad Religion και η High Vis στην Πλατεία Νερού. Εάν καθόμαστε και ξεκινήσουμε από τώρα και λέμε τα live, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ θα μιλάμε μόνο για τις συναυλίες. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν φίλες και φίλοι διαγωνισμοί και τρέχουν και ο λεγόμενος διαγωνισμός 25 για τα 25. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή διαγωνισμούς σήμερα, αύριο, αλλά πρέπει να μπαίνετε κάθε φορά μέσα στο Facebook και στο Instagram, διότι δίνουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα. Καταρχήν δίνουμε προσκλήσεις για το live του Χωσέ James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Κοίταγα ένα βίντεο που έστειλε ο Χωσέ James με το live που έδωσε προχθές το βράδυ στην Λιόν με την China Moses, σε αυτό το tour και στο live που θα παρουσιάσει το I Want You, σε ένα κατάμεστο ανοιχτό θέατρο. Πραγματικά ο κόσμος να πανηγυρίζει. Φανταστείτε το τώρα αυτό ακριβώς το event, γιατί είναι με full band, θα εμφανιστεί και ο ίδιος στο κύλο του θεάτρου. Είναι ωραίο αυτό το κύλο του θεάτρου, είναι πολύ διαδραστικό και έρχεται σε επαφή και με τον κόσμο. Ο καλλιτέχνης τους έχει στην κυριολεξία δίπλα του, όπως έγινε και με την Beth Hartet, θα γίνει και με τον Χωσέ James. Χωσέ James όμως θα παίξει κανονικά full band και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν μόνο στο Instagram προσκλήσεις live για το Χωσέ James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα. Να, έληξε ο διαγωνισμός. Τι λέω. Ρε Γαβρίλη, κάνε μου και εμένα ένα νόημα. Έληξε ο διαγωνισμός το μεσημέρι. Μη στέλνετε μηνύματα. Μη στέλνετε μηνύματα. Μας έχει πειράξει εμάς το φεγγάρι. Ήτανε μέχρι το μεσημέρι απόγευμα. Σας ζητάω συγγνώμη. Φταίνει τα φεγγάρια. Full Moon Duel. Η Hoover Phonic. Πάντως να ξέρετε, είναι ένα από τα live που δεν χάνονται τις Δευτέρες.

Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με το νέο σίγγλ του Reverend Al Green. Διασκευάζει Bee Gees, To Love Somebody.

0: 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizia Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizia.

0: στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues. Αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
2: Ακούτε κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι η Seeds από τις τα μέσα ακριβώς δεκαετίας του 1966, από το ομώνυμο τους άλμπουμ Can't Seem to Make You Mine. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε, εδώ παρέα με τον Γαβρίλη Λεμούνδο. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Κάνουμε εκπομπή με τον Γαβρίλη κοντά 20 χρόνια και βάλει, και ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα. Και το λέγαμε προχθές στο Λυκαβητό, στην Beth Hart. Εντάξει, ο Γαβρίλη, όπως ξέρετε, εκτός από εξαιρετικός σχολήτης, είναι και εξαιρετικός μουσικός. Και πέραν αυτού, μπορούσαμε εκείνη την ώρα και είδαμε και είπαμε και λεπτομέρειες για πράγματα στον απόϊχο αυτού του live που έδωσε στην Αθήνα για άλλη μια φορά αυτό το πολύ ιδιαίτερο, διαδραστικό, επιδραστικό και αμφίδρομο unplugged session που έδωσε η Beth Hart στην Αθήνα. Και όπως μου είπε χαρακτηριστικά τελειώνοντας το live, ότι θέλει πάρα πολύ να το ξανακάνει, θέλει πάρα πολύ να ξανάρθει ακριβώς

με ένα ανάλογο concept project και να ξανατραγουδήσει τόσο κοντά στο κοινό. Αλλά βλέπετε, φίλες και φίλοι, όσοι βρεθήκατε, ένας καλλιτέχνης πόσο εύκολα μπορεί να γεμίσει τη σκηνή, στην κυριολεξία, να βγει να πάρει ένα μικρόφωνο και να γεμίσει όλο το πλατό, να γεμίσει όλο το κύλο, ανεξάρτητα αν πίσω του έχει έναν, δύο μουσικούς και κανέναν. Αυτό είναι χάρισμα για ένα μουσικό να μπορεί να το κάνει. Ανεξάρτητα εάν με τη φωνή τέλεια στην κυριολεξία δεν έχασε, όπως το λέγανε και άνθρωποι που ξέρουν από μουσική, αλλά και απλοί ακροατές, δεν έχασε ούτε ένα τόνο στο τραγούδι. Δηλαδή μπήκε και όπου έμπαινε πραγματικά με το μικρόφωνο την άκουγες κρυστάλλινη, τέλεια και με τα κομμάτια εκεί που έπρεπε να είναι. Όπως ακριβώς εδώ, είδατε τι ωραία μπαίνει ο Mick Jagger και ο Keith ακριβώς πάνω στο ρυθμό, πάνω στο μέτρο από το νέο τους άλμπουμ.

Αυτός είναι ο Mick Jagger. Ο Mick Jagger και το Foreign Tongues. Θα περιμένουμε την 5η 9 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Studio B να ακούσουμε και να παρέα με κάποιους από εσάς, από τους τυχερούς ακροατές, την πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία μέρα πριν από την επίσημη κυκλοφορία. Έτσι κι αλλιώς όλες οι επίσημες κυκλοφορίες γίνονται Παρασκευή, όπως και σήμερα κάθε Παρασκευή, έτσι και την άλλη Παρασκευή 10 Ιουλίου βγαίνει επίσημα στην κυκλοφορία το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Στην 5η 9 Ιουλίου λοιπόν σε 6 ώρα το απόγευμα το Κόσμος προσκαλεί κάποιους τυχερούς ακροατές στην πρώτη ακρόαση του Foreign Tongues του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο Metropolis Studios του Δυτικού Λονδίνου με τους Jagger, Richards και Ron Wood να δουλεύουν παρέα με τον Andrew Watt αφενός μεν, αφετέρου με εκλεκτούς καλεσμένους. Εκεί θα βρεθεί στο στούντιο και ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μιχάλης Κακμάκας και ο Μανώλης Φάμελος, που θα είμαστε και εμείς εκεί έτσι κι αλλιώς να ακούσουμε και να μιλήσουμε, όπως και εσείς φαντάζομαι, ποιες είναι οι εντυπώσεις ακούγοντας το Foreign Tongues. Αν και χρειαστεί θα μπορούμε να κάνουμε και μια αναδρομή για το που έχουν ξεκινήσει και που έχουν φτάσει οι Rolling Stones σήμερα, αλλά όλα αυτά καλύτερα μπορούμε να τα πούμε σίγουρα την Πέμπτη ακούγοντας σε πρώτη μετάδοση το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Και μέσα σε όλο τον κόσμο στη λίστα των guest βρίσκεται και ο Robert Smith. Robert Smith, ο οποίος δεν έκανε μόνο συνεργασία στο άλμπουμ των Stones αλλά και στο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Για κάποιο λόγο ο Robert Smith έχει μια ιδιαίτερη αγάπη με την Olivia Rodrigo και αυτό φαίνεται διότι συμμετείχε και στο καινούριο της άλμπουμ που είναι ούτως ή άλλως ένα από τα άλμπουμ, είναι στο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή και στο Billboard Chart και στα άλμπουμ αλλά και στα singles. Robert Smith που θα τον δούμε σε λιγότερο από 2 εβδομάδες στο Eject εδώ στην Αθήνα, στο ACA, στο T-Center, στο Telecom Center με τους Cure.

Change Your Mind, αυτός είναι ο Σαμπούζη παρέα με τον Μπούρνα Μπόι. Έχουμε Viber, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε μες στο Viber και στέλνετε τα μήνυματά σας. Καλησπέρα και καλή ακρόαση. Κόσμος Radio, δύο λέξεις γράφετε ό,τι θέλετε και στέλνετε τα μήνυματά σας. New Attitude. Αυτή είναι η Club de Belugas.

Αυτή είναι η Κλάβδια Μπελούκας, αυτός είναι ο Μαξιμίλιον και η παρέα του. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τζοβανότη. Μία βόλτα στην Ιταλία του σήμερα. Από το τελευταίο του άλμπουμ που ηχογράφησε πέρυσι. Σο σόλο και λαβί.

0: στο Gazzarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος κόσμος.

0: Σαρζακή. Collier, please call train. More.com.
1: Hello, hello, hello.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
1: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Γιώτα Κοτσέτα.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Possibility ACC. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 6 λεπτά μετά τις 9 είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο. Και στην επιλογή της μουσικής. Έλα Λάγκλεϊ, Big X, Tap Lang. Και Hell at Night.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μπαίνετε και μέσα στο Spotify. Ακούτε την ακούτε τη νέα λίστα που έχουμε ανεβάσει για τα καλοκαιρινά tracks, για το soundtrack το καλοκαιρινό, μέσα από το Spotify. Εκεί θα μπείτε και μπορείτε να βρείτε πραγματικά τις επιλογές και τις μελωδίες από τους παραγωγούς του κόσμου. Όπως κάθε μήνα ανεβάζουμε τα καλύτερα, έτσι ακριβώς έχουμε ανεβάσει και το Cosmos Best of Summer 2026.

Αυτός είναι ο Μανού Τσάο. Και εγώ προτείνω να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα. Τα κότσε σουντάκα και σε μπακάμπος. Μέσα στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, είναι 3 Ιουλίου.

Amen. Αυτός είναι ο Jelly Roll. Εδώ παρέα με το Σαμπούζι στο τραγούδι που πήρε και Grammy και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, το gospel Christian song. Όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Έτσι κι αλλιώς έχουν μπει και μερικές νέες κατηγορίες, όχι στην gospel, στην Christian song, για τα βραβεία Grammy για το έτος 2027 πια, για τα βραβεία, αλλά θα θεωρούν ότι θα ανήκουν στις κατηγορίες των τραγουδιών που θα διαγωνιστούν για το 2026. Απλά θα γίνουν από το 2027 συν 5 νέες κατηγορίες. Αυτό είναι ένα τραγούδι που ακούσαμε φυσικά το Μόμπι προχθές. Εδώ πάμε να το ακούσουμε από τον Παύλο Νουτίνη. Πριν από καμιά δεκαετία χρόνια στο Isle of Wight Festival.

Ένας Σκοτσέζος λοιπόν με ιταλικό όνομα, αυτός είναι ο Πάολο Νουτίνι. Λίγο πριν τις 9.30 θα μας πάει ο Χέρμπι Χάνκοκ και ο Καλός Σαντάνα παρέα με την Αντζελίκη Τζο. Από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του το 2005 το Possibilities. Αντζελίκη Τζο που ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία. Εδώ το γνωστό κομμάτι του Χαρόλντ Αλεξάνδερ και Μάμα Σισοκό. Φυσικά αυτή η κιθάρα από όπου και αν την ακούσεις, όποια ώρα και αν την ακούσεις, οπουδήποτε και αν την ακούσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι η κιθάρα του Καρλος Σαντάνα. Και μιας και λέγαμε για το Λυκαβητό, σκεφτόμουν το 88 τέτοιο καιρό που είχε έρθει ο Σαντάνα. Και είχε κόσμο, φίλες και φίλοι, μέχρι τη σκηνή, μέχρι μπροστά. Είχε κόσμο έξω από την πόρτα, μέχρι την κατηφοριά που κάνει συστροφή για να βγεις από το πάρκινγκ. Όλα αυτά τότε για να δει κανείς τον Καρλος Ντεβαντή Σαντάνα το 88 στην Αθήνα.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος δεξιαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: cosmosradio.gr Cosmos Classic.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6 και επιστρέψαμε με τους ορίσας και την Heather Headley από τα παλιά. Represent Cuba είναι 35 λεπτά μετά τις 9 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Μάρεν Μόρις, διασκευάζει Gen X. Και όταν λέμε για Gen X, μιλάμε βέβαια για τον βραβευμένο πια Hall of Famer Billy Idol. Dancing with myself.

0: Dancing with myself. Λοιπόν, αυτή είναι η Maren Morris. Maren Morris που ηχογράφησε αυτό το τραγούδι μερικούς μήνες αφού το είχε σπάσει με τη δισκογραφική της εταιρεία εκεί στο Νάσβιλ στην Αμερική. Τώρα πια, αφού έχει περάσει καιρός, η Maren Morris έχει επιστρέψει, ούτως ή άλλως έχει έρθει και έχει επιστρέψει με νέα δισκογραφική δουλειά. 10 παρα 20 εδώ στον κόσμο, πάμε μια βόλτα στην Γαλλία. Από το νέο εξαιρετικό single και album του Christophe Maé.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

Αυτός είναι ο James Blunt. James Blunt που έκλεισε τα 52, φίλες και φίλοι. Και το 8ο προσωπικό του άλμπουμ. Πρωτού φύγουμε και πάμε μια βόλτα μέχρι το βορρά. Φτάσουμε μέχρι τη Σουηδία. Arc de Soleil. Ιδιαίτερα επηρεασμένη από τον ήχο του Grubbin. Αλλά με εξαιρετική μελωδία.

πιο επιδραστικούς ρέγια καλλιτέχνες της ρέγια και της rock steady μουσικής αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο πρωτοζέ από το Saint Elizabeth, ένας καλλιτέχνης που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας πέρυσι το χειμώνα. Και αυτός ήταν ο πιο επιδραστικός και αγαπημένος μουσικός βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον για 50 χρόνια. Μιλάμε για τον Σέρτζιο Μέντες. Λίγο πριν τις 10.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τα καλά σας λόγια. Σας αφήνω με τον αγαπημένο μας Σκοτ και τους αγαπημένους μας Waterboys. Fisherman Blues, η εμβληματική αυτή μελωδία των Waterboys που θα τους δούμε ζωντανά που αλλού στο φεστιβάλ στις Άνοι στη Χαλκιδική. Ο Μπάμπης Λούκαρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ο κόσμος είναι ζωντανός πάντα από το πρωί και το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε, Δευτέρα έχουμε Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Είναι και ό,τι πρέπει σήμερα, έτσι. Εύχομαι για να έχει και λίγη δροσιά. Έχει και μπάλα, έχει και ποδόσφαιρο. Έχουμε και τους Αιγύπτιους να έχουν ρίξει ένα γκολ ήδη στο ημίχρονο με τους Αυστραλούς. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τα αποκριτές τη Δευτέρα. Θα ακούσετε Μουχταρίδη εδώ πέρα και Δημητριάδη να σας λένε περισσότερα για την μπάλα όπως κάνουν κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος.

93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Marco Celloni από την Ιταλία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Είναι η πρώτη φορά που οι Λιμινάνας κυκλοφορούν live album και μάλιστα ηχογραφημένο στη δική τους εταιρεία, την Because Music, και μάλιστα ηχογραφημένο live στο Μπομπούρ, ακριβώς εκεί στο Παρίσι, στο κέντρο Πομπιντού για την ακρίβεια. Η διάρκεια του άλμπουμ έχει μία ώρα και εμείς διαλέξαμε αυτή τη σωτηρία ή αλλιώς salvation για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε στις δικές μας διαδρομές, στο γύρο του κόσμου και πάντως στα τραγούδια μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει λόγια και μουσικές. Και εννοείται ότι αφού βρισκόμαστε στη Γαλλία, δεν παρακάμπτουμε με τίποτα, ούτε τους Λαφάμ, όσο δε μάλλον την Φρανσουάζ που έρχεται μέσα από αυτούς.

Ότι η Ζία Ουζή πάλι κατοικοεδρεύει στη γαλλική Πολυνησία και έχει κάνει τη Βραζιλία δεύτερο σπίτι του. Από εκεί εμπνέεται, αλλά όχι μόνο από εκεί. Ενίοτε φτάνει και στην Αβάνα για ένα μοχίτο, όπως λέει και το κομμάτι που έρχεται. Μοχίτο εσυγκαρέ κουμπάν, μάλιστα.

Οι ήμπεγοι μας επιστρέφουν στη Γαλλία, αυτά τα κορίτσια, τα δίδυμα, που έρχονται με καινούριο άλμπουμ και το λένε προσφορά. Offering, μάλιστα. Περί προσφοράς ο λόγος και το κομμάτι Άσε.

στην Κολομβία θα βρεθούμε με αυτόν τον τύπο που δεν φροντίζει και πολύ τον εαυτό του, αλλά φτιάχνει ωραίες μουσικές. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι La Jungla και ο De Borondo είναι που φτιάχνει τις μουσικές σε αυτό το άλμπουμ που ηχογραφείται στην Μποκοτά και στην El Palmas Music μέσα στο 2023.

Αυτός εδώ, ο παραγωγός, ο μουσικός, ο DJ, αυτός που ονομάζεται Καριμπόμπο, ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα και μάλιστα έφτιαξε πρώτος μία επαφή με τη Γαλλία και με την ανεξάρτητη εταιρεία Καλέτες Καλέντες Records, όπου εκεί στέλνει τις μουσικές του. Ζουέγκα είναι το κομμάτι που έφτιαξε από το Barrio Popular, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά.

πάρουμε τον αέρα μας στο Λονδίνο, στο νότιο Λονδίνο. Να συναντήσουμε τους Ezra Collective που έρχονται από εκεί και έφτιαξαν την κολεκτίβα τους πάνω από 15 χρόνια. Ασχολήθηκαν με το Afrobeat, αλλά δεν έμειναν μονάχα εκεί. Σήμερα στις μουσικές τους έρχεται και ο Πασιλιέ στην παρέα, ο οποίος βάζει το κάτι της του για αυτό το Only Love που μόλις κυκλοφόρησαν.

τα πολύ ωραία που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, να σημειώσουμε πως είναι και ο Κάπτεν Γιοσαριάν, ο οποίος έρχεται από τη Γερμανία. Όχι βέβαια, εκεί ηχογραφεί. Και όχι μόνο στη Γερμανία. Η Agogo Records είναι που πληρώνει την παραγωγή και μέσα στο 2024-25 μπήκε στο στούντιο για να φτιάξει αυτά τα διαφορετικά dub κομμάτια του Fela Kuti. Κάπτεν Γιοσαριάν σημειώστε, και εμείς εδώ είμαστε να σας τα δώσουμε όλα. Expensive Shit in Dub είναι ο τίτλος και ο Jimmy Tenor έρχεται και αυτός μαζί του.

Ντέλε Σοσίμι έχει προπολού φτάσει στο Λονδίνο, πρωταγωνιστεί εκεί με τις μουσικές του, με τις διαφορετικές εκδοχές του και το κομμάτι που έρχεται κρύβεται μόνο στην Deluxe Edition. You know fit touch 'em είναι ο τίτλος του.

Σκέπε Shakedown. Αγάπησαν το Afrobeat, ζουν στη Νέα Υόρκη και αυτό εδώ το disco άσυντο είναι ό,τι κυκλοφόρησαν με τίτλο του Ζούγκα.

Στην φέλα πλευρά της ζωής μας, πολλοί εμπνεύστηκαν από τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη. Ο Μίτσα Μιακούμπη είναι άλλος ένας που μαζί με τη Λούρδη φτιάχνει αυτό εδώ το μπαμία.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε στον Νίκο μας, παίζουμε μουσικές και ταξιδεύουμε με αυτές. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δημήτρη Κακαουνάκη διαλέγει τους προορισμούς, δηλαδή τα τραγούδια, και το ταξίδι είναι για όλους.

γυρίσουμε πίσω σε αυτά τα Black Sessions που πολλές φορές δεν έχουμε ακούσει. Σε αυτή την υποβρύχια αγάπη, Underwater Love, στην Black Session Version.

0: Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14.
1: Πάτα εγώ. Πάτα εγώ έκαναν οι troublemakers και ήταν ταραχοποιοί όταν έβγαλαν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο Get Misunderstood στην Μασαλία πριν από πολλά πολλά χρόνια.

κοτσετάκι. Πώς πέρασε το Μόμπι, σου άρεσε? Σαν να γύρισα πίσω το χρόνο στα 90's. Εδώ ο Μόμπι αφιερώνει, αλλά και αφιερώνεται και πού αλλού, στο Twin Peaks Remix αυτού του Go.

Η Yoruba Soul Mix φτιάξαν αυτή την ιδιαίτερη εκτέλεση από το Botanic του Anthony Joseph, που έφυγε από το Trinidad πολύ μικρός για να γοητεύσει τους Λονδρέζους με τις μουσικές του. Botanic είναι το κομμάτι που

JD πριν από χρόνια μας μιλούσε για πλαστικά όνειρα. Ναι, φτάσαμε να υλοποιηθεί το όνειρό του.

Προχωράω και πίσω δεν κοιτάω, και έτσι όπως προχωράω φτάνω στην Ιταλία, σε αυτή την απίστευτη μπάντα που έκανε μεγάλη επιτυχία τα 90s, τους Just of Funk. Κάποιοι από τους Just of Funk φεύγουν για να φτιάξουν αυτά τα πλουτόνια παιδιά, ή αλλιώς Clinton Kids, όπως είπαν την μπάντα τους, και με αυτό φεύγω. Ένα soft power που δεν ακούει.

Massive Attack μας παίρνουν πάντα ή σχεδόν πάντα από το χέρι. Η Massive Attack που αγαπάμε, Everywhere, το κομμάτι τους, και μαζί τους ο Χώρας Άντι, σίγουρη δύναμη.

κρατήσουμε το long life of people, να κρατήσουμε την κουλτούρα μας, να κρατήσουμε το Robbie Williams σε αυτή την πολύ καλή του πλευρά και βεβαίως να θυμηθούμε τον Maxi Jazz που δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας. My Culture το κομμάτι από την καταπληκτική δουλειά τους με τίτλο One Giant Leap.

Κι αν καμιά φορά χαθούμε, εδώ είναι τα τραγούδια για να ξαναβρούμε τον προορισμό μας. Ο Quantic, και αυτός ταξιδεύει απανταχού και δεν σταματάει να ταξιδεύει, και ελπίζουμε να μας δίνει μουσικές σαν και αυτήν. Get in the ride. Εδώ είμαστε μαζί με την Connie Constance και ένα άλμπουμ που ηχογράφησε μέσα στο 2023, ο Quantic, που ξεκίνησε από το Λονδίνο.

το εδώ και δεν θέλησε να το βάλει μέσα στο άλμπουμ. 1982, η Queen έρχονται και ο Boy τους κάνει δεύτερη φωνή. Cool Cat Baby είναι και το κομμάτι.

in England. Πίσω στο 1973 αυτή η Attack διασκευή από τον Sidney George and Jackie. Papa, δυστυχώς, was a Rolling Stone. Τι να κάνουμε, αυτά έχουμε. Disco edit εκδοχή και φύγαμε. Για πού? Για τους London Loop που ζουν στη Γαλλία βεβαίως και φέρνουν να φιλοξενήσουν και τη Flavia Coelho, η οποία συνεργάζεται με πολλούς και διαφορετικούς. Venia Selecta είναι το κομμάτι τους από το άλμπουμ που ηχογραφούν μαζί με τίτλο

Πιο πραγματιστές, πιο ρεαλιστές και πάντως στην πόλη του Παρισιού, οι Τζάβα συναντούν τον Winston McCannough με το περίφημο ακορντεόν του και ό,τι προκύπτει είναι αυτό το Obu Dubar. Και ένα κέρασμα.

0: Ciao, Gambit, Chalach, aquí presente, Studio Magic.
1: Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή, και να παραδώσω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα, ο οποίος ακολουθεί με τις μουσικές του. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Cosmos Radio.gr.